0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Παρακαλώ.
6: Έλα, Γιωργάκη, παιδί μου, καλημέρα. Ο Νίκος Σαλβατζής, δεν σε πήρε ο Βασιλιάδης τηλέφωνο?
5: Όχι.
6: Πήρα το τηλέφωνο σου από το Βασιλιάδη, από το Βολκάνο στην Πάτρα,
5: Ναι.
6: Είμαι ο μάνατζερ του Νίκου του Κονομόπουλου.
5: Ναι.
6: Ναι, ήμουν στο καμαρίνι μαζί με τον Νικόλα που είχαμε κατέβει για το live τότε. Είχατε βγάλει μια φωτογραφία.
5: Ναι.
6: Ήθελα να σου κάνω μια πρόταση με τον Νικόλα. Το συζητήσαμε και θέλει και πολύ αυτό, ρε παιδί μου. Θα σε ενδιαφέρε να παίξει στο καινούριο το τραγούδι του Νικόλα τώρα που θα το κάνουμε κλιπάκι?
5: Τι να κάνω εγώ, Δράκο?
6: Κοίταξε, Δράκο μου, τώρα εσύ είσαι και ωραίο παιδί, είσαι καλοβαλμένο. Είπαμε κιόλας, ρε παιδί μου, ξέρεις τι θέλουμε, να αποφύγουμε τώρα γνωστούς παλιάρες, το ένα τ' άλλο, ρε παιδί μου, μας προτείνει τώρα. Εδώ έχω και εδώ το χάρι του Σιαννίδη που μου τρέχει διάφορα πράγματα.
5: Εγώ, Δράκο μου, και να δεν γίνεται. Είμαστε από το πρωί, μέχρι τώρα εχθές δουλεύω. Και να δεν γίνεται να φύγω.
6: Εμείς θα κατέβουμε τώρα στην Πάτρα για live. Δεν ξέρω, δεν έχουμε βγάλει αφήσει ακόμα. Θα κάνουμε τύπου συναυλία, κατάλαβες. Όλο το story είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει στο μαγαζί να διασκεδάσει. Πετυχαίνει εκεί πέρα την πρώην του και τα παίρνει, να πούμε, στο κρανίο, σπάει κάτι ποτήρια, τον ατάλο, γίνεται λίγο μανούρα, ξέρεις, το γυρίζουμε, μπαίνει.
5: Δικό μας θέλει δηλαδή.
6: Τέλος πάντων, δεν σε ενδιαφέρει, μη σε απασχολώ, έτσι.
5: Όχι, Δράκο μου.
6: Εντάξει,
7: άμα. Θα γίνει Κυριακή.
6: Και την Κυριακή δουλεύεις, παιδί μου, τώρα?
5: Μια Κυριακή έχω εγώ, να μην κάτσω.
7: Δεν μπορείς καθόλου Κυριακή.
5: Καθόλου, ρε Δράκο.
7: Α, Δράκο, καλέ, με βρίσκεσαι, Δράκο. Άντε καλέ. Είσαι τα διάλογα πρωί-πρωί, Δράκο. Να σου πω, ψάχνουμε και κανένα παιδί, αν μπορεί να τραγουδήσει κιόλα. Ξέρει κανένα εκεί πέρα κάτω, γιατί όλου του ίδιου και του ίδιου έχετε και εσύ εκεί. Σαν τη Θεσσαλονίκη πια, έχουμε κουραστεί. Εσύ είμαι τραγουδά. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, καλά είσαι.
5: Μαρτσάνι, από μένα, σώθηκε.
7: Μα σε βλέπω και λίγο το βραδισμένο ψηλό εδώ. Αυτά που δουλεύει, καλέ, και έχει τέτοια μούσκουλα.
5: Άμα πω και φύγω από το μαγαζί μέρα που πρέπει, ο πατέρα μου θα βγάλει κέρδα και θα κυνηγάει μαζί με εμένα και εσά.
7: Εμένα με κυνηγάει, καλέ, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τον Νίκο να μην κυνηγήσει.
5: Ωραία, μα πηδήσει όλοι μαζί, ότι σου λέω.
7: Θα μπω εγώ μπροστά σε αυτό. Πάει το όλοι πίσω. Μη στεναχωριέστε, θα τα πάω όλα εγώ, όλα σε μένα. Άμα είναι για τέτοια, θα πάω εγώ. Εσείς μακριά, μακριά. Μήπως θα μας πεις κανένα ρεφρέν έτσι να σε ακούσουμε? Μήπως πάρουμε σένα φωτογραφία?
5: Δεν μπορώ, αμά την Παναγία. Άμα ήμουν ελεύθερος, θα τα έκανα όλα.
7: Τι είσαι, είσαι παντρεμένος, είσαι, συγγνώμη.
5: Όχι, μωρέ, παλιόπαιδο κι εσύ.
7: Παλιόπαιδο, καλέ. Παλιαλίτη, με έχει τρελάνει, Σατανά, σήμερα. Άντρακλα, παλιόπαιδο, αυτό με έχει πεθάνει. Λοιπόν, σου ξαναδίνω εδώ πέρα το πατέρατζερ, εδώ που είναι, γιατί εγώ είμαι μάνατζερ. Ξέρεις τι ήθελα να πω? Εσύ, καλέ, δεν έχεις την αδερφή τη Λίνα? Θέλω να σου πω λοιπόν ότι λέει η Λίνα ότι σε αγαπάει πάρα πολύ, περισσότερο από τον καθένα, και ότι θα έκανε το πιο απίθανο για αυτόν. Είσαι η ζωή της όλη και κάθε φορά που βλέπει το χαμόγελό σου γελάει με την ψυχή της. Χρόνια πολλά. Πείτε τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τη Λίνα το email και από τον Σφαίρα! Γρηγόρης Αρναούτο και ο Γιώργος Λιανός σου κάνανε φάρσα, φίλε.
8: Μα τι γίνεται?
6: Ίδια μέρα γενέθλια έχουμε, ρε. Αντράκο μου, ίδια μέρα γενέθλια έχουμε.
5: 23. Τι να κάνουμε?
8: Τι να κάνει ο Αντράκος μας?
5: Ευχαριστώ πολύ.
8: Να σε καλά, Αντράκο.
9: Καλημέρα, Αντράκο.
5: Να σε καλά, καλή σας μέρα.
8: Να σε καλά.
9: Άντε, άντε, άντε, γεια.
8: Γεια σου, Αντράκο, γεια σου, γεια.
10: Πρωινό Σφαίρα, 102,2.
11: FM.
12: 104,7.
13: 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
16: Πυροβολάει.
15: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή.

0: Alpha FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έλα παιδιά, σταματήστε, πήγε το τραγούδι μου τώρα.
2: Μοναδική μου έρωτα.
3: Έλα Παναγή, μαλάκα, σταματήστε.
2: Μοναδική μου αγάπη.
3: Ρε παιδί μου, το σοβαρά τώρα που λέω.
1: Γιώργο, δεν το πάω καλά, πες.
4: Το πάει πολύ καλά.
1: Τώρα σοβαρά. Θες να συνεχίσω, Γιώργο, να δεις.
3: Παναγή, σε ζητώ εγώ σε χάρη.
1: Γιατί.
3: Σε παρακαλώ, σταμάτα το τώρα αυτό.
1: Γιατί. Εγώ θα τραγουδήσω μόλι με το τραγούδι, το λέω.
3: Παναγή, θέλω να το σταματήσει, παρακαλώ τώρα.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνουμε αυτό.
3: Παναγή, τώρα σου μιλάω σοβαρά.
1: Αν μ' αγαπά.
3: Μην ξαναρχίσουμε το ίδιο.
1: Αν μ' αγαπάς, άφησε με να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι που μου αρέσει.
3: Παναγί, μην το κάνεις επειδή τώρα θα μιλήσουμε.
1: Δεν
3: θέλω να τραγουδάς, ρε φίλε.
1: Έχω βρει και τους στίχους.
3: Σοβαρά, έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να σε ακούω. Δεν μπορώ να σε ακούω, ρε φίλε. Πάνε στα μπουζούκια, τραγούδα, ρε φίλε.
1: Πάνε στα μπουζούκια.
3: Ο άλλος που είναι μέσα στα μάξι τον ρωτάς τον άλλο.
1: Να κάνω πίσω, να μην.
3: Να κάνεις πίσω γενικά.
1: Μόνο το ρεφρέν.
3: Εντάξει να πούμε.
1: Δεν θα αρχίσω το κουπλέ.
3: Πώς?
2: Μοναδική μου γνώρισμε. Μοναδική μου Ιθάκη. Με στη ζωή στη θάλασσα.
3: Σε παρακαλώ, κλείστε να.
2: Είμαι ένα καραβάκι.
3: Πολύ ξύλο θέλεις.
1: Να, εδώ τώρα κάνει κάτι τραβήγματα ο Γιώργος που με δυσκολεύουν αυτά τώρα.
4: Ναι, και έχεις πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, και όταν, ναι, έχω ένα θέμα.
3: Και ο πατέρας έκανε ένα λάθος.
1: Τι λάθος?
3: Δεν τραβήχτηκε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2
5: Αλφα FM
6: 104,7
7: 104,7
5: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
5: Πήγα και στον οδοντίατρό μου την Παρασκευή να πούμε.
6: Τι λέει αυτός?
5: Στη Θεσσαλονίκη.
6: Πώς είναι?
5: Είχα να τον δω πολλά χρόνια. Αυτός με πονούσε πάρα πολύ, αλλά την πλήρωσε, φίλε. Τον διοικήθηκα να πούμε.
6: Δεν σου πονάει πια?
5: Όχι, φίλε. Έφαγα 4-5 κιλίδε σκόρδο.
6: Έτσι.
5: Του λέω ότι το δίκιο είναι να υποφέρουμε και οι δύο, ρε φίλε.
6: Έτσι.
5: Εγώ έφαγα σκόρδο και θα μα μυρίζει, εσύ θα με πονά. Σήμερα όμω, φίλη μου, η Κέτη, σήμερα το μεσημέρι θα βγει.
6: Πού θα πάει?
5: Για να γιορτάσει την μέρα τη γυναίκα.
7: Από την Κυριακή σήμερα θα γιορτάσει.
5: Ναι, ετοιμαζότανε. Τώρα τελείωσε.
7: Ωραία.
2: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
8: Non-stop mix. Mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
8: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: κοντή.
1: Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν μπορεί να
2: ήξερε όμω ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
1: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάσει.
0: Δεν γίνεται να έχει καλή φάση.
2: Με την υψηλή
3: επικαρπία.
2: Πώ τη λένε, επικαρπία. Πώ τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω, ρε παιδάκι.
1: Για εμεί τα πολυλογώ τώρα, ο άλλο ο μπαμπά είναι έτοιμο να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
2: Γιατί άμα πάει στο Λεκορτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
4: Είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
2: Ναι.
5: Μοναχοφάσεις είναι σίγουρα πάντως.
1: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
2: Λογικό άνθρωπος.
1: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή θα πρέπει να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
5: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
1: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι λέει: βρε, του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει.
2: Καλά,
1: συγγνώμη,
2: ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να του πει του γιου σου: έλα δώρε, τσόγλανε, να τι είναι αυτά που κάνει.
1: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει τώρα. Λέτε, που έχουμε και λεφτά.
0: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα, δηλαδή η άλλη και η άλλη.
5: Ναι.
0: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην τους παρθούσε.
1: Τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται.
0: Ο γιος του φταίει.
1: Τα καθήκια όλα του κερατά.
2: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντισταθεί.
0: Συγγνώμη κιόλα.
5: Το κάνει προσωπικό.
2: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο τι κάνει με τον πατέρα.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τώρα να σου πω και κάτι άλλο.
0: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
1: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι αυτό
1: και που αυτό, και αυτός είναι γελίο και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
1: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
0: Του άντρα τη είναι.
1: Α, του άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο. Ναι.
0: Του άντρα τη είναι.
1: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο σα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
1: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε και ήθελα να μου γράψει
2: ένα. Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
1: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά, για τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
0: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
1: Ναι, στο γιο το έγραψε
0: ο γιο την
2: κοπέλα. Το πέταξε έξω.
0: Παιδιά αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
2: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
1: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
0: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
2: Όχι.
1: Φταίει ο γιο.
2: Φταίει που δεν μιλάει τη μητέρα.
1: Εννοείται φταίει ο γιο.
4: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένα. Όλοι φταίνε.
1: Τα χωρίζουν όλοι.
0: Όχι, Νίκο, εγώ διαφωνώ.
1: Διαφωνεί. Αν αυτή ήταν κυρία. Θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
0: Δεν με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα, ναι. Που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Είπανε τα people,
0: δεν με ενδιαφέρει,
1: ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάγνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
2: Τόση, καλά, τόση, Νάντση, ναι, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και που έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
1: Γιατί φάγανε έρωτα.
0: Το έχουμε δει.
2: Αλλά ναι, φταίνε και... αυτοί. Εννοείς.
0: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
1: Α, του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
2: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
0: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
2: Αυτό.
1: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε εδώ στο πίσω στον πατέρα σου αυτό που είπε το πράγμα και εγώ που να μην το γουστάρω για κάποιου λόγου, θα κάνουμε μόνοι μα ό,τι να κάνουμε. Και αν
0: εγώ
1: θέλει μετά θάνατο, ναι.
0: Ο γιο περίμενε την αυτός ευκαιρία είναι, να αυτός, το πάρει
1: αυτός είναι
0: και να σταματήσει να μιλάει στου γονεί του γιατί του έφερε.
1: Αυτό είναι γελίο.
2: Είναι χειρότερο από αυτό.
1: Εννοείται, Παναγία, δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτό. Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μα ακούνε κιόλα, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτέ τι μέρε, ποιο ξέρει.
2: Δεν θα μα ακούνε πια, να ξέρει.
1: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μα ακούνε. Αυτό που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του δεν γουστάρουμε.
2: Όπου έχει τρελαθεί τώρα.
1: Έχω τρελαθεί γιατί φίλε να έχει τα γκάτ. Άμα δεν γουστάρει να μιλά στον πατέρα σου γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρει ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
2: Όπω το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
1: Δεν ξέρω τι λες, τι είναι αυτές οι βλακίες που είναι τα κυβικά. Ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό.
2: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
1: Δεν καταλαβαίνω
4: τι λες. Τι λες.
2: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
5: Ποιο είσαι, ποιο τον έφερε αυτόν.
1: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
2: Έλα, ρε παιδιά.
0: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν,
1: ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
4: τη.
1: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω την άκουσα. Άκουσα Παρασκευή βράδυ.
5: Στερεοφωνικά.
1: Την άκουσα στερεοφωνικά και τσατίστηκα κιόλας. Και άκουσα μου το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα. Πάμε, σήκωστε λίγο.
4: Καλημαγιά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή

0: Εβδομάδα, κύριε,
1: καλημέρα.
0: Για πέστε μας.
2: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
0: Όπα, ναι, γιατί μπερδευτήκαμε, έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
2: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο. Μα και εσύ μας πεις από τα μούτρα.
3: Ας λίγο να μιλήσει.
2: Με λένε Χρήστο από Αθήνα.
0: Ναι, Χρήστο.
2: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
0: Ενώ συνήφη.
2: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από τη στιγμή που αυτός το δέχεται, δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
0: Τι μπερδεύομαστε. Αυτό λέει η Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
3: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε: εγώ, αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου.
2: Και σίγουρα, θα,
3: ναι,
2: σίγουρα.
3: Όχι να πάρουμε σίγουρα. Να φάμε τον πατέρα του ξενοδοχείου.
1: Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
3: Ναι.
1: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος, γιατί δεν κάνει αυτό που
4: αν
1: πρέπει.
4: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
2: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
4: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένας, κάπου κάνει πίσω άλλος.
2: Αντί να τη πει, κοίταξε να δει αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
4: Η οικογένεια γίναμε όλοι, δεν είναι χωριστή.
3: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, αν όπως η Νάνση, όπως και εγώ, δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι.
2: Μέχρι εκεί,
3: από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω.
2: Από τον πρώτο δευτερόλεπτο.
3: Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις. Ναι,
2: αλλιώς. Για φαντάσου, Γρηγόρη μου, η Νάνση να σου έλεγε, α, δεν θα ξαναμιλήσω με τον πατέρα σου.
3: Καλά, καλά. Τα δεν ξέρω να τα πράγματα.
4: Καλά, έχουμε πει άλλες ιστορίες.
2: Συγγνώμη. Θα το δεχόσουμε.
3: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου αυτό. Για πες, Νίκο.
4: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε.
1: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
4: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ο άλλος να κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
1: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
3: Χριστό μου. Χριστό μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
0: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο.
3: Όχι.
0: Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
3: Ναι,
0: του.
3: Ναι, ναι. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά, ο γιος, δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
1: Του φίλου μας είπε.
3: Που
1: τον του φίλου.
3: Το είπα μετά. Το είπα μετά ότι ήταν φίλος του. Ήταν θείος. Νόμιζα ότι ήταν θείος. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου δεν άκουγε. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσει αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ.
0: Εμείς είμαστε, κύριε Πρόεδρε.
3: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε, πολλά. Γεια χαρά, γεια σου, Χρυσταράκια. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνο, παρακαλώ, στον. Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος.
1: Απορώ που.
3: Άντε ρε το κάθαρμα. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
1: Και ο πεθερός, παιδιά, να ήταν λίγο περίεργος.
3: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις ποιος μου το είπε.
1: Ναι, θεία Κατίνα, πες μας.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ξέρεις ποιος μου το είπε, δεν μου είπε το όνομα.
1: Ξέρω.
3: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα κύριε, το όνομά σας.
5: Νίκος από Γιάννενα.
3: Έλα, Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
5: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Ζακελίνα.
3: Χρόνια πολλά, να
0: τη γιορτάζει σήμερα.
5: Τη γυναίκα την Παρασκευή.
1: Να τα εγκατοστήσει.
3: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
5: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
3: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο.
1: Κάτσε, θα πάει στο ξενοδοχείο.
3: Όχι, μα σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει μπαντελόνι αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα, αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούς.
0: Στείλε μου στο Instagram, αν με ακούς, να απαντήσω εγώ.
5: Και επειδή έχω κι εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι όλοι οι κόποι, όλα τα. θα πέσουν στο κενό.
3: Και να πω και κάτι άλλο, τώρα να πω γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
1: Άρα αυτά είναι οι γυναίκες για όλα.
3: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
1: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
3: Δεν το πάω.
1: Μα συνέχεια λες. Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε.
3: Έλα ρε, να μην υπερασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο.
1: Λες
3: και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
1: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
3: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
1: Έτσι όπως μιλάς, τι να σου πω.
3: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές ο κάστοτε σύντροφος να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή το θέλουν.
0: Επειδή δεν το θέλουν οι γονείς.
3: Ναι, ναι.
0: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
3: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
0: Εκεί καλά κάνει.
3: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
0: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
3: Τι λες, Γιώργο?
6: Τι να πω, φάγανε το ξενοδοχείο. Εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
7: Ζήσε μάι μου να φας.
8: Μια καλαμαράκια. Μια χωριάτικη, μια ζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και πιο μικρή σούπα.
7: Αν έχει.
9: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
10: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο κρέας εγγυημένο και νόστιμο, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουβετσάκι της Κυριακής, θα μοσχομυρίζει το σπίτι, ξέρει και πού θα το βρει το κρέας που πρέπει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Ακόμη έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του και τη γεύση, έτσι να κλείψει και τα δάχτυλά σου. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούντογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 3η 5 Μαΐου 2026. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα για να πάμε και σήμερα παρέα μέχρι και τις 10. Βέβαια, όπως κάθε μέρα θα σας αφήσω κάπως έτσι, με αυτά τα ωραία τα που διαβάζω και εγώ, δηλαδή νομίζω τα βγάζω από το μυαλό μου, στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που το έχω εδώ μπροστά μου. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει πολύ πολύ απότομα και ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μία στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωράει. Αυτό διαβάζω στον Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτητικά.
6: Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and
8: Living. Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container, μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων, σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
12: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Ναι.
16: Έλα ρε παιδί μου.
17: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο.
19: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
20: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Διανός.
22: Μιχαήτα.
15: τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
18: Νάνση Αδωνή!
20: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
21: Παναγή Τζορτζάτο!
22: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
23: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
24: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
25: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
26: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα να πω.
1: Γρήγορα να ρωτώ, αυτή τη στιγμή.
2: Καμία καλημέρα.
3: Καμία καλημέρα να πει. Δεν είναι. Τι καλημέρα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, έσκασα, εντάξει. Συγγνώμη.
2: Τόση ώρα
3: έχει. Πού θε να πει, πού.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
3: Στου
0: κρεοπόλυδε, στου μανάβιδε, στου οδηγού ταξί. Να πω μια καλημέρα στου οικοδόμου. Να πω μια καλημέρα στου λιμενεργάτε. Να πω μια καλημέρα σε όλου εσά που δεν δουλεύετε και είστε πάρα πολύ πελούσιοι. Μια καλημέρα ήθελα να πω.
4: Και κοιμάστε.
0: Εσά σα αγαπώ λίγο παραπάνω.
4: Εσεί αλλάξτε πλευρό.
0: Γρηγόρη, γιατί δεν μιλά.
3: Μόλι σα τα λέτε, μόλι σα γελάτε. Τι έχετε βρει εκεί
4: πέρα, φοβερό. Πώ να βρει βλάκε μεταξύ του.
3: Αυτό είναι Νίκο, είναι δυνατόν ότι βλακέ λέει αυτό εσύ να γελάσει, φίλε.
0: Ναι, ρε Γρηγόρη, έχει ποιοτικό χιούμορ, δεν είναι σαν και σένα.
4: Ωραία, παρατρίχα να γίνω πλούσιο γι' αυτό. Κάτι εκατομμύρια μου λείπουν.
3: Μπράβο, ρε Νικολάκη, μπράβο και εσύ. Μπράβο,
0: δεν σα αρέσει τώρα, δεν θε τα. Κλείψε, ρε.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά από τις 7, 12 βαθμούς έχει έξω το θερμόμετρο. Πάρα πολύ κίνηση. Σχεδόν έχουμε κολλήσει αυτή τη στιγμή εδώ στη γέφυρα της Νέας Κουτσέας. Από τα γίτσες, από τις σπάνιες φορές που έχει τόσο κίνηση. Που έχει τόσο κίνηση στην τέτοια ώρα δηλαδή, δεν ξέρω. Έχει κολλήσει, όχι ότι δεν τσουλάει. Τσουλάει.
0: Μα ενδιαφέρει, αλλά... Γρηγόρη, να ξεκίνησε πιο νωρίς. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Ακούγονται μέσα στα αυτιά μου αυτά.
3: Φτάνω όπου να είναι.
4: Φτάνει όπου να είναι. Αυτό του λέει.
0: Και εκεί να δει. Παρακάλα να μην.
4: Δεν βρες δικαιολογία.
3: Τι λέτε, ρε, δεν καταλαβαίνω. Τι βλακίες λέτε μεταξύ σας. Τι είπες, ρε Νίκο, πάλι.
4: Εγώ δεν μίλησα.
0: Νίκο, σταμάτα να μιλάς και να γελάς με κάθε βλακία που λέω.
4: Λέει ότι φτάνει.
3: Διότι.
4: Φτάνει σιγά σιγά, φτάνει σιγά σιγά. Έρχεσαι.
3: Ναι, φτάνω και.
0: Μας έχει πιάσει βλακία, μα και έχω και ένα φιενικό, Γρηγόρη, από χθες. Δεν μπορώ να στρίψω καθόλου. Νάνση. Τι θα μου κάνεις για το αφιενικό μου.
3: Ωραία. Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε το σαν σήμερα με τη βλακία σας. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε πρωί-πρωί.
0: Έλα, καθίστε εδώ να τα ακούτε κι εσείς.
3: Έλα, τα ακούω, έλα, πάμε.
0: Ωραία, έλα, φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα είναι. Έχει πάρα πολλές ημέρες, να ξέρεις σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Ξεκινάμε με αυτό. Πολύ δύσκολο πράγμα το άσθημα, έτσι, και πολλοί κόσμος που υποφέρει από άσθημα. Είναι Διεθνής ημέρα ΜΕΟΝ. Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ, η μαμή δηλαδή για τους παλαιότερους, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Είναι η μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού. Είναι η μέρα της Ευρώπης. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Μια ιδιαίτερη σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε νοσηλευτές και ΜΕΣ και στη συμβουλή στην ασφάλεια των ασθενών, των μητέρων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Άμα
3: είναι υγιεινή των χεριών, Νίκο, ψάξε, βρες ένα τραγούδι έγραψε αυτή η εκπομπή. Βέβαια.
0: Τα χεράκια θα πλύνω.
3: Ναι,
0: πόσοι μου λένε, Γρηγό.
5: Από χθες,
0: ναι.
5: Σκεφτόμουν ότι, Παναγία μου, μην του το πω ότι είναι αυτή η Παγκόσμια μέρα και βάλει αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί, ρε Νάνση, είναι ωραία. Παιδιά, ξέρετε πόσο.
5: Ρε φίλε.
0: Ξέρετε πόσο κόσμος μου λέει ότι του αρέσει και του ανεβάζει πολύ την ψυχολογία αυτό το τραγούδι.
5: Τρέπομαι για αυτό το τραγούδι.
0: Έλα, ρε Νάνση.
3: Και ποιο τραγούδι δεν τρέπεσε που κάναμε. Έχουμε και τόσα ωραία τραγούδια έχουμε κάνει.
0: Βέβαια. Ωραία, έλα, να βάλουμε το τραγούδι αυτό και να πάμε μετά στο σαν σήμερα.
3: Είναι το βάλουμε όταν πλησιάζουμε.
5: Όχι, βάλτε το τώρα.
3: Όταν, όταν είναι και τα παιδιά.
5: Τελειώνει.
3: Όχι, εγώ λέω και τα λέω όταν είναι και τα παιδιά. Δεν ξέρεις, έστω και ένα παιδάκι να πειραστεί θετικά, καλό θα κάνει.
0: Να πλένει τα χέρια.
4: Άρα, εγώ τι να κάνω, ρε παιδιά, να το βάλω πάλι πίσω.
5: Αργότερα με τα παιδάκια, βάλτε το
3: σύνταγμα. Βάλτε.
0: Ξέρεις γιατί το λέει. Γιατί θα το ξεχάσει. Γιατί θα το έχει ξεχάσει.
3: Θα το ξεχάσω, λες,
0: Ναι. Είναι σίγουρη η Νάνση γι' αυτό.
4: Τι να κάνω,
0: ναι, αλλά ο Ιχολύπτης εδώ έχει τρελαθεί. Το βάζει, το βγάζει, το βάζει, το βγάζει, το βάζει, το βγάζει.
5: Μετά με τα παιδάκια.
4: Ωραία, τι να
0: έλα, ρε παιδιά, βάλτε το τώρα να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Το πεις εσύ το σαν σήμερα, ρε Γρηγόρη.
3: Έλα, δεν το λέω εγώ το σαν σήμερα.
4: Μα δεν είναι, 22 δευτερόλεπτα είναι τα χεράκια θα πλύνουν.
0: Πόσα?
3: Δεν το λέω.
4: Το άσμα που
3: γράψατε. 22 δευτερόλεπτα είναι. Βάλτε τώρα, θα το βάλουμε και μετά. Βάλτε μετά.
6: 3, 2, 1. 1, 2, 3. Πάμε!

0: Ρε πας καλά.
1: Συγγνώμη, ρε είσαι στα καλά σου, αυτό είναι μεγάλο τραγούδι. Τι βουλακίες.
2: Έχετε δίκιο, βρήκα και το μεγάλο. Να το βάλω το μεγάλο.
3: Παιδιά, έλα τώρα.
1: Ξέχασα το μεγάλο και τα όταν...
2: Ένα λεπτό είναι και αυτό, μην φανταστείτε ότι θα... Ένα λεπτό.
1: Μην φανταστείς το άλλο, μας έχεις κόψει όλο το τραγούδι.
3: Βάλε μια λιόλιου.
1: Ωραία, Νίκο, και τα παιδιά μου, λοιπόν, πάνε για σχολείο. Παναγή, ξεκίνα, ανεβαίνουμε.
0: Αμάρε, Γρηγόρη, πάλι, θα το πω σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα.
2: Έγινε το αργά.
4: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Θεωρώ τόσο αδιάφορο αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο λέμε τους Ανζέλες και ποιο σχέστηκε και τι έγινε σαν σήμερα.
2: Γι' αυτό σου λέω, πες το αργά. Ωραία, θες να πούμε ότι το είπε, ανεβαίνει τα σκαλιά.
0: Χίλια. Δεν είχα μην ανεβαίνει από τη σκαλιά. Στον έκτο.
2: Σαν σέρε, παιδάκι μου, και βάλει τραγούδι.
0: 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Σαν σήμερα το 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel, το νούμερο 5. Ποιο σχέστηκε ότι σαν σήμερα κυκλοφορεί το νούμερο 5 της Coco Chanel.
2: Μα είναι ιστορικό, ρε βλάκα.
0: Ναι. 1956 για πρώτη φορά διεξάγεται παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1986 το πλοίο της αγάπης θα κάνει την τελευταία του τηλεοπτική κρουαζιέρα. Η δημοφιλέστερη αμερικανική σειρά άρχισε τα ταξίδια της το 1977. Το 2004, ο πίνακας «Αγόρι με πίπα» του Πάμπλο Πικάσο πωλείται προς $104.168.000 και γίνεται το ακριβότερο έργο που έχει ποτέ κατακυρωθεί σε μια δημοπρασία. Ακούς, Γρηγόρη, το «Αγόρι με πίπα» του Πικάσο πωλήθηκε σαν σήμερα. Ενώ το 2010, κατά τη διάρκεια της μαζικότερης συγκέντρωσης κατά του... δύσκολη μέρα, πολύ. Κατά του μνημονίου, το υποκατάστημα της Μαρφίν πυρπολείται με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, ο Νίκος Γούναρης το 1965, τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Ενώ το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Και στις γεννήσεις. Α, έχει ωραία αφιερώματα σήμερα η Νάνση. Νάνση, ετοιμάσου για Αντέλ σήμερα. Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 88. Ενώ το 1955 ο καταπληκτικός Έλληνας τραγουδοποιός, ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λεπτά μετά από τις 7 είναι 5-5-26, κυρίες και κύριοι, ημερομηνία 5-5 του 2026. Είμαστε στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Σε 25 μέρες μπαίνει το καλοκαιράκι, ο Ιούνιος, και δηλαδή την 3,5 εβδομάδες μετά και τέλος. Κανείς δεν περιμένει, κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό το καλοκαίρι, έτσι δεν έχει.
1: Γρηγόρη, τι είναι αυτό το πράγμα, σαν χώνεις κάθε μέρα, έφτασε το ένα, έφτασε το άλλο, άσε μας να χαρούμε τη μέρα.
0: Γιατί λέγω να μην
2: ξέρω. Ζήτω το Πάσχα.
1: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, δεν είναι.
2: Έλα. Ζήτω το Πάσχα.
1: Ζήτω το Πάσχα, ζήτω το Πάσχα.
2: Πλησιάζει το Πάσχα και τα αρνιά έχουν ανέβει ήδη.
1: Άσε μας να χαρούμε την ημέρα, την κάθε μέρα.
0: Το Πάσχα του 27, λες.
2: Θα ήθελα τον Παναγή να μπει στην Κραταγόρα να κάνει τέτοιο ρεπορτάζ. Θα γούσταρα τρελά.
0: Καλώς ήταν, αλλά πάντα θα έγινε. Θα ήθελα να τον δω και εγώ τον Παναγή.
1: Προσπάθησε. Πάντω τέτοια εποχή.
2: Τσελίκα.
1: Πάρα πολύ.
2: Τέτοια φάση.
0: Τσελίκα είναι.
1: Σου
0: ναι,
1: μιλίζουν μέρε χωρίς λόγο. Και για παθομαγές και για τέτοια.
0: Ναι, γι' αυτό δεν έκανε επιτυχία στην τηλεόραση ενώ ήσουν να βγάλει.
2: Δεν στην Κραταγόρα.
0: Επειδή δεν δούλεψε.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν βγήκε. Είχε καταλαβέ. Είχε από πίσω σου λεφτά. Είχε σε κάλλη κονόμα. Και δεν σε πόνεσαι να βγει έξω με το ρεπορτάζ με την κάμερα.
2: Να βρωμίσω κατσικίλα.
0: Γι' αυτό δεν θα κάνει καριέρα. Στην τηλεόραση.
2: Εδώ και κρέατα που παραγγέλνω μου τα φέρνουν σπίτι.
0: Α, μπράβο.
2: Να το.
0: Είδες οικονομημένο.
2: Έχει άνθρωπο που τα μασουλάει κιόλας. Του κάνει νιανιά λίγο.
0: Τσεπούρα μέσα στα λεφτά να πούμε κάλι.
2: Πάω να ρωτήσω πώς σας φαίνονται τιμές. Καταρχάς δεν ξέρω τις τιμές.
0: Τότε μην ρωτάς για τις τηλεόρες.
2: Ό,τι και να μου πούνε θα το πιστέψω. Θα ρωτήσω εγώ πώς έχει κατσίκα και την κότα. Θα ξεφτυλιστούμε.
0: Εντάξει, μην με συγχύσει, βάλε να κουτάνε έτσι μέρες. Μπορείς να μην
1: πας τα ρώτα και στην κατσίκα.
2: Συγγνώμη, το κατσίκι πως θα μου έλεγε 10 ευρώ.
3: Τόσο κάνει.
2: Άλλα 100 ευρώ είναι
1: φθηνό. 10 κιλά.
2: Είναι φθηνό, τι είναι αυτό τώρα που μου λέτε.
3: Πάρε μου 5 κατσίκια.
2: 10 ευρώ το κατσίκι, πόσο τάκεται. Ναι, εγώ αυτό θέλω, να το φάω θέλω, δεν θέλω να... Ναι, τι έτσι στο χαρτί θα το βάλετε.
3: Τι δεν το δείτε ζωντανό.
2: Τι δεν καταλαβαίνετε, ότι θα σκάσετε στη βίλα και θα πείτε από την πίσω πόρτα. Το αφήστε εκεί, στο ψυγείο.
3: Σταματήστε.
2: Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό που σας λέω.
3: Να το, μου στείλε ο λογιστής μου, ετοιμάσου για έλεγχο, χωρίστε.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, χθες εδώ λέει, ξεκινάει με το θέμα που ο Sky χθες ξεκίνησε αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Το πιο σημαντικό θέμα
0: το,
2: ήταν αυτό.
0: Στο χιλιοστό που της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δεδειγνού που το είδα λίγο, δυστυχώς δεν το πρόλαβα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά κάνανε, πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά.
2: Στα κορίτσια δεν θα δώσω συγχαρητήρια.
0: Ναι, στα κορίτσια, σε ποιο να δώσω.
2: Στο... Για τον πιτσιρικά δεν λες τώρα.
0: Ποιο πιτσιρικά, ρε. Δεν λέω, τώρα δεν άκουσες το ντοκιμαντέρ του Sky, τώρα δεν είπα. Ποιο είναι το πιο παιδί, το πιο παιδί.
2: Για την άσα, λες. Νόμιζα ότι έλεγε το πρώτο θέμα.
0: Όχι.
2: Αυτό άλλο σου βάλει πρώτο.
0: Δεν ξεκινάω τώρα με το θέμα.
2: Το κατσίκι πόσο έχει τελικά.
1: Το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι.
0: Θα τα αφήσω λίγο μετά. Άσε με λίγο τώρα να μιλήσω. Ξεκινάω πάντα με τα πολιτικά και να σταματήσω να κλείσω με ένα ωραίο θέμα με το παιδί. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν το είδατε πραγματικά, να το δείτε. 6 επεισόδια είναι. Το έβλεπα σε τρέλερ που λέγανε και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αν ο Βαρουφάκης λέει δεν θέλησε να συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ. Πάντως, ειλικρινά μου δημιουργεί τέτοια νευρικότητα μετά το. Γιατί δεν είναι ότι το είπε μόνο ένας. Πάρα πολλοί μίλησαν για τον Βαρουφάκη και τη ζημιά που έκανε εκείνο το διάστημα. Που. Μου δημιουργεί μια νευρικότητα, δεν θέλω να πω τώρα κάτι άλλο. Πραγματικά, αν το ακούγα από έναν, θα έλεγα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ήταν σοκαρισμένη όλη η κοινότητα για τον τύπο αυτόν.
2: Για τον Βαρουφάκη.
0: Για τον Βαρουφάκη, ναι. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ακούσει.
0: Ναι, εντάξει, δεν περίμενα όμως. Τώρα λένε πολλές αλήθειες εκεί. Δηλαδή, φτάνει σε σημείο να πούνε πολλά πράγματα που θα γινόντουσαν εκεί. Okay. Πάμε παρακάτω. Αερολογίες λέει, αλλά έπρεπε να συντηρούμε και το θυμικό. Κορυφαίοι υπουργοί του Τσίπρα το 2015 μιλούν για τις προεκλογικές υποσχέσεις του. Μάλιστα. Συνεχίζω, δείτε το πάντως αυτό το ντοκιμαντέρ. Αν βρείτε έναν τρόπο και το πρώτο και τα υπόλοιπα που από ό,τι φαίνεται.
1: Νομίζω και έχει ενδιαφέρον γιατί και η κυρία Δενδρίνου, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν την ήξερα. Είναι καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς έχει ψάξει γιατί αφορά και σε αυτό το θέμα. Αρκετά.
0: Για ποιο πράγμα λες, ήταν στο ντοκιμαντέρ.
1: Για το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν την είδατε, κυρία Δεδρύνου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί.
1: Όχι, πριν είπε εσύ το όνομά τη. Για την κυρία Βαρβιτσιώτη και την κυρία Δεδρύνου.
0: Ναι, είναι κυρίες που κάναν το ντοκιμαντέρ.
1: Α, αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς έχουν κάνει πολύ ωραία έρευνα.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, κυρία Βαρβιτσιώτη, ως δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεωργιάδης κατά Μωραίτη για το 2015 για τα Capital Controls. Όσοι έβγαλαν τα λεφτά τους έξω για να τα σώσουν από τον Τσίπρα, πράγματι τα έσωσαν.
2: Κάτσε λίγο.
0: Επιδημία πονταίδε στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, τα αίτια, οι ύποπτες ώρες και εθνικότητα δραστών και θυμάτων. Πιερακάκι στο Bloomberg, η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιδράσει στους δασμούς Τραμπ. Πρώτη επιλογή ο διάλογος.
2: Παναγή, χτύπησε η καμπάνα, δεν πάω στο πρόσφορο.
0: Ρεκόρ ετήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενοι. Ηλίας Γκότσης, μου έδιναν 500.000 ευρώ για να πάω στο μπάτσελο του εξωτερικού και να με διεκδικούν άνδρες.
3: Α, το βλάκα, δεν πήγε.
0: Ανάλυση.
2: Αυτές είναι ευκαιρίες μια φορά στη ζωή σου, αυτές οι ευκαιρίες.
0: Ανάλυση. Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση? Το έχεις πολύ δυνατό τη μουσική, αδερφέ.
2: Και την καμπάνα την έχεις δυνατά.
0: Γιατί το Ιράν χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα και σέρνει την Αμερική και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο. Επίσης, απειλές από τον Τραμπ. Αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, θα τους εξαφανίσουμε προσώπου γης. Άκουγα προχθές ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά, για οικονομικά εννοώ, για τη συνέχεια. Αλλά τώρα να μην μαυρίσουμε την καρδιά κανενός. Κηδεία στην Ταϊλάνδη έγινε viral. 58χρονος είχε ζητήσει αποχαιρετισμό με πάρτι και χορεύτηρες. Και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, αφού έτσι ήθελε. Να πω ακόμα ένα θέμα πριν μιλήσω.
1: Να πω εγώ χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου που γιορτάζει σήμερα.
3: Είναι της Αγίας Ειρήνης.
2: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
1: Πόσα μήνα έχουμε, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά για την ειρήνη μας και χρόνια πολλά και στον Αναστάση που γιορτάζει κι αυτός.
2: Αναστάση, πώς ήταν χθες.
1: Πέντε καλέ σήμερα, 5 Μαΐου.
2: Σήμερα της Αγίας Ειρήνης.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Επίσης πολύ μεγάλη μέρα. Οπότε γιορτάζει
1: και όλες τις Ειρηνούλες, κυρίως χρόνια πολλά στην αδερφή μου, τη λατρεία μου και στον Αναστάση, το δεύτερο όνομά του. Ένα, το χαιρόμαστε και γι' αυτό. Είχα πάει εγώ τις προκλήσεις στον Άγιο Εφραίμ. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια επίσκεψη. Είναι ένα υπέροχο μοναστήρι στην
2: Ελλάδα. Καλά, σήμερα θα γίνεται χαμός εκεί,
1: Όλη την εβδομάδα γίνεται από ό,τι μου είπαν. Γιατί το Σαββατοκύριακο πήγαν και κάτι άλλοι φίλοι μου. Οπότε νομίζω ότι γενικά είναι πάρα πολύ όμως όμορφα το σημείο που είναι. Γιώργο, εσύ έχεις πάει, το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, πήγε και η Κωνσταντίνα τώρα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να κλείσω με τα θέματα. Είμαστε κουρασμένοι, συγγνώμη, γράφαμε μέχρι χθες του Νέντ, γι' αυτό ρετάρω σήμερα λίγο. Η μαφία του Λουκουμά εμφανίστηκε, λέει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Πώς ξεπίδησαν νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδιους πολιτές Λουκουμά στις παραλίες. 5 χρόνια μετά το ξεδότηκες με τις μεγάλες πύρες στη Χαλκιδική, εμφανίστηκε νέα εγκληματική οργάνωση. Συλλήψεις αυτή τη φορά στον Πειραιά και παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα με δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Συμμορίες που κυνηγάνε τους Λουκουμάδες.
2: Από το Λουκουμά.
0: Από το Λουκουμά, ναι.
3: Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, τι κυνηγάνε τους Λουκουμάδες.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Έχουν προστασία
2: τους. Άμα δουν Λουκουμά, του τρέχουν και το ανοίγουν τρύπα.
0: Ότι άμα κάτσεις αυτή την παραλία θα δίνεις το 20% από τις πωλήσεις.
3: Του Λουκουμά.
0: Του Λουκουμά, ναι.
3: Τόσα βγάζουν από τους Λουκουμάδες.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα.
2: Παναγή, μήπως να μάθουμε τις παραλίες να με κατεβαίνεις εκεί.
1: Ναι.
2: Που είσαι σαν Λουκουμάς.
3: Είναι η ίδια με αυτή που λέγανε το να...
0: Μάλιστα. Και τελευταίο.
3: Ναι.
0: Τελευταίο αυτό. 15χρονος ο Βίκτορ που συνεργάζεται με την NASA για την αναβίωση των διαστημικών αποστολών Voyager. Τι διάβασε, Παναγή, για αυτό το θέμα?
3: Να σε καλά, αγοράκι μου γλυκό, να σε χαίρονται οι γονείς σου.
0: Τι διάβασες, πες μου.
3: Τύπος, ρε φίλε.
0: Πες μου, τι διάβασες.
3: Τίποτα, είναι το αυτός που συνεργάζεται με την NASA, ο 15χρονος, για την αναβίωση των διαστημικών αποστολών
2: Voyager,
3: ναι. Και μίλησε για την καθημερινότητά του, μίλησε για... του είπα να κάνει μια πρόβλεψη για τον 4ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είπε, λέει, ο ίδιος, παιδιά, ότι ίσως, λέει, ο 4ος Παγκόσμιος Πόλεμος να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος λόγω του AI. Μίλησε για την καθημερινότητά του, ότι γυρνάει στο σπίτι, ότι διαβάζει τα μαθήματά του και ότι μετά ασχολείται με τις μελέτες που κάνει και τη συνεργασία που έχει με την NASA.
0: Α, πού μένει αυτό το παιδί?
3: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποια περιοχή, λέω.
1: Στα Πετράλωνα.
3: Πού να ξέρω, τι σχέση έχει αυτό?
0: Πώς είναι,
3: είναι από όλα αυτά που σου είπα, η απορία σου είναι που το παιδί μου, ρε Γρηγόρη.
2: Να του στείλουμε μια πάστα.
0: Μένει σε ένα χωριό, μένει σε μια πόλη. Μένει στην Αθήνα, μένει που μένει. Θα μπορούσε να μένει σε ένα χωριό μακριά, σε ένα νησί. Να είναι αυτό. Άρα η ερώτησή μου δεν είναι λάθος. Η απάντησή σου είναι βλακοδέστατη.
3: Το ρώτησε μάλιστα η δημοσιογράφος και λέει, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου στα 18, θα είσαι στην Ελλάδα, πιστεύεις? Και λέει ότι η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορεί να προσφέρουν οι ξένες χώρες όπως είναι η Αγγλία ή η Αμερική.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Μαρία έχει διάφορα προβλήματα, λέει. Δεν είναι δυνατόν, Γρηγόρη. Μου στείλει μήνυμα πρωί-πρωί. Μην αγχώνεσαι. Είδες πως είναι. Αναλόγως πως νιώθεις είναι. Λέει η Γρηγόρη, φοράει η άλλη ροζ τη σέρτ με τζιν. Καταπληκτική. Ναι. Γυναικάρα. Έτσι, φοράω εγώ. Αμοξύλι το 250 σε καψούλα, λέει. Το αμοξύλι είναι ροζ και μπλε.
1: Όχι, είναι το αμοξύλι.
2: Όχι.
3: Κόκκινο είναι με.
0: Τι λέτε,
1: η αντιβίωση,
2: Η αντιβίωση είναι.
0: Μισό και μισό που είναι κάτι χάπια, μισό μπλε, μισό ροζ. Δεν έχεις τέτοια χάπια.
2: Μέσα το χάπι, δεν θυμάμαι.
0: Όχι μέσα, μωρέ, απ' έξω δεν είναι που είναι πολλά.
3: Κόκκινο με άσπρο είναι, ρε παιδιά.
0: Πόπο, τι θέλω, πόπο εδώ, πόπο.
1: Απ' έξω είναι, ρε, μπλε και ροζ.
0: Πόπο, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει.
4: Απ' έξω η συσκευασία, ρε.
0: Ποια συσκευασία, ρε, από μέσα το χάπι.
1: Τι κάψουλα, ρε. Το χάπι είναι μισό μπλε, μισό.
4: Έχω πάρει αμοξύλι, δεν είναι μισό μπλε, μισό ροζ, όλο άσπρο
0: είναι. Τι βλέπε. Δεν πήγε σε διαφημίσει, δεν πήγε.
4: Για είναι όλο άσπρο, ένα λεπτό τώρα. Έχω πάρει αμοξύλ.
0: Δεν μην συνεχίσουν, δεν ξέρω αν είναι το αμοξύλ, είναι κάτι άλλο.
4: Τότε να προσέχει τι λε.
0: Παναγγείλε, κάθε σήμερα δεν σε παίρνω. Αλήθεια, δεν το έχω κάνει 15 χρόνια.
5: Πάμε σε βέη και θόμαστε.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471
4: Ναι!
9: 12-12
2: Μπράβο!
8: 19-40
2: Ναι!
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
12: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
15: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία,
19: αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
19: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
19: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.

παρακαλώ. Εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα για άλλη μια ημέρα που είναι σήμερα, 3η 5 του μηνός. Μια καλημέρα και στο σουφλέρι που πήγαμε προχθές, στο σουφλέρι.

0: Ωραίο, γιατί το τσαντολινό φορά τσαλακωμένο. Δεν σε πειράζει.
1: Σε μένα κάνει άσχημη τσαλακά.
0: Σε σένα κάνουν όλα πάνω σου άσχημα. Πρέπει να το πω αυτό. Είναι έτσι το σκαρί σου. Ένα λουκουμά με ρούχα.
2: Τι είναι αυτά τώρα τα προσβλητικά που λες στον Παναγί.
3: Με το λινό θα σου ωραίο στην κρατάκια.
1: Ότι κάνει body shaming ο Γρηγόρη σε μένα.
0: Λουκουμά.
1: Το βλέπετε έτσι.
0: Εγώ, εμένα μου αρέσει ο λουκουμά.
1: Donut. Donut. Το θυμάστε που είτε στην άξο ήταν αυτό. Donut.
0: Σταμάτα μωρέ μας το πεις που δεν πρέπει εσύ να δημιουργήσει μια νευρικότητα άνεφο λόγω.
1: Ωραία, έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
3: Άλλη μια για μένα.
0: Έλα να πλακωθούμε να τελειώνουμε.
1: Donut.
2: Ναι. 20%. Λοιπόν, η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη. Αν θες να είσαι τυχερός, που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936-1022 γράφοντας τη λέξη στοίχημαν, το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21 πλάς παίξει υπεύθυνα.
0: Μην πείτε τίποτα άλλο Γιώργο, μην πεις τίποτα.
1: Δεν το έχω πει.
0: Ξέρω,
1: σε ξέρω εσένα.
0: Δεν ήταν ώρα να πούμε δύο αναφορές. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάμε για να δώσουμε.
1: Τι ώρα ήταν?
0: Αυτή τη στιγμή θα δώσουμε 8.000. 8.000, ναι.
1: Έλα, έτσι μαλακιά.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Άκου, δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Ωραία, θα προσθέσουμε όλοι ένα ποσό. Γιώργο, πες ένα ποσό.
3: 50 ευρώ από μένα τώρα.
0: 50 ευρώ, Νάνση.
2: Και από μένα.
0: 100, λέγε.
1: Εγώ άλλα 100.
0: 200, Νίκο.
4: Πού τα προσθέτουμε?
0: Σε σύνολο. 300.
4: Σύνολο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
4: Ένα εικοσαρικά και είμαστε μια χαρά.
0: 320 και 8.000 από μένα. Λοιπόν, ωραίο. 8 κατοστάρικα. 8 κατοστάρικα. Πάμε να παίξουμε πρωί-πρωί.
1: Κάλαμε ένα μηδενικούλι.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε τηλέφωνο γρήγορα να παίξουμε σε 10 δευτερόλεπτα να πάρει ένα άνθρωπο 800 ευρώ να τελειώνουμε. Καλημέρα.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, το όνομά σας πείτε μου.
6: Βασίλης.
0: Βασίλη μου, γιατί είσαι έτσι βαρύς και εσύ σήμερα? Δεν είναι καλό πρωινό, ε.
6: Καλό είναι, καλό.
1: Βασίλη.
0: Πες μια κουβέντα ρε Βασίλη, μια καλημέρα, μια την κάνετε.
6: Τώρα που ακούω εσάς και πια σαν γραμμή είναι ακόμα καλύτερα.
1: Βασίλη, πες μια.
6: Donut.
0: Έλα ρε, σταμάτα, σταμάτα, διαβάψε.
1: Πες μια ρε Βασίλη.
0: Λοιπόν, Βασίλη, από πού τηλεφωνείς? Όχι, μην πεις τίποτα, Βασίλη. Πες λίγο, από πού τηλεφωνείς?
6: Αφού Γρηγόρη, ο Παναγής κάνει συνέχεια πλάκα.
0: Άστε, ναι, πολύ πλάκα, είναι πολύ πλάκα. Για πες λίγο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ρε, σταμάτα, είσαι Πώς είναι το όνομα του παιδιού, ξέχασα πάλι.
1: Βασίλη!
0: Έλα, Βασίλη. Έλα, ρε, Βασίλη, τέλειωνε. Πες τρεις φακέλους να τελειώνει, να πάρεις λεφτά, άμα είναι να τα πάρεις, ρε φίλε. Συγγνώμη, ρε Βασίλη, σε πάω σε ένα που έχω πρόβλημα με τον άνθρωπο. Συγγνώμη.
6: Ροζ.
0: Ροζ, ναι, τα θυμάσαι να τα πω.
6: Για πείτε τα, άλλη μία.
0: Αγελάδα, βούλες, λουλούδια, στόχος, ούφο, μουστάκι, κεραυνός και σουβλάκι.
6: Ροζ, στόχος.
0: Στόχος.
6: Και σουβλάκι.
0: Και σουβλάκι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Yeah. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το νούμερο 2. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα.
1: Θες το 5 και το 0, θες το 4 και το 1. Αυτά.
0: Ανοίγω το στόχο. Και έχει το νούμερο 7.
1: 7 και ένα 8.
0: 7 και 2 ήταν 9. Και 6 το άλλο 15.
1: Άντε,
0: πολύ μακριά. Τι να σε κάνω, σου λέω, μην μιλάς με τον Παναγί. Δεν υπάρχει θέμα. Το καταλαβαίνεις, είναι σοβαρό το θέμα εδώ πέρα.
6: Την άλλη φορά θα πιάσω γραμμή μόνο μέσα ένα γρήγορα.
0: Σε ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Έχει μου εμπιστοσύνη. Να είσαι καλά, καλημέρα.
6: Ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Αχ, λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε για Σάκη Αρναούτογλου. Πριν όμως πρέπει να σας πω, διάβασα διάφορα πράγματα έτσι που ήθελα λίγο να σχολιάσουμε. Ας πούμε, διάβασα λίγο για διάφορους νόμους στη Γαλλία. Το ξέρετε ότι στη Γαλλία το 2026, εκεί ήθελα να το συζητήσω, μπορείτε να παντρευτείτε έναν νεκρό. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ένα άτομο μπορεί να παντρευτεί το σύντροφό του ακόμα και όταν δεν ζει πλέον.
1: Ακούω τώρα.
0: Ναι, συγκλονιστικό αυτό. Τώρα για ποιο λόγο βέβαια να το κάνεις αυτό, και αφού είναι ο
2: γαλλικός. Για περιουσιακά είναι αυτό.
0: Άντε, για τώρα μου κάνει εντύπωση. Και πώς ξέρεις ότι ο άλλος δέχεται να τον παντρευτείς, ε? Πώς δέχεται.
1: Υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Μπορεί να επιτρέπεται να παντρευτείς ένα νεκρό άνθρωπο αν ήσασταν μαζί εν ζωή, σε σχέση προφανώς.
0: Αν ήσασταν μαζί, και πώς θα το αποδείξεις αυτό το πράγμα που σου
3: πει. Παιδιά, πόσο άσχημο κάρμα είναι αυτό.
0: Θέλω να πω ότι αφού υπάρχει αυτός ο νόμος το 2026 στη Γαλλία και έβλεπα διάφορα πράγματα.
1: Δηλαδή, άμα εσύ τον ξεσκάτζες μέχρι τα βαθιά του γεράματα και δεν σε είχε παντρευτεί, δεν πρέπει μετά να δικαιούσε πράγματα.
4: Σε είχε τάξη να σε κάνει παπαδιά.
3: Για να μην με είχε παντρευτεί σημαίνει ότι δεν θέλαμε να παντρευτούμε.
1: Ναι, αλλά μετά τον ξεσκάτσεις τον βρωμό παππού. Μετά δεν πρέπει και εσύ να εξασφαλίσεις το μέλλον.
3: Όχι, γιατί
1: σου.
3: Άμα το είχα επιλέξει σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει.
0: Πανηγύρι για μένα μιλάς.
3: Ναι, για σένα λέμε.
5: Θέλω να κάνω κακά, κυρία.
4: Κάτι μου μύρισε.
0: Επίσης, ας πούμε ότι η Φιλανδία είναι η χώρα με τα 3,2 εκατομμύρια σάουνες.
1: Έχει τόσο πολύ σάουνα η Φιλανδία.
0: 3,2 εκατομμύρια σάουνες μετρημένες.
3: Πιο πολύ από τον κόσμο.
0: Σε
3: όλα τα σπίτια.
0: Ε?
3: Σε όλα τα σπίτια.
0: 3,2 εκατομμύρια σάουνες, ρε φίλε.
1: Τι λες,
0: συγκλονιστικό.
1: Είναι και μια πατάτα η σάουνα.
0: Ήταν και. Ναι, και εμένα, φίλε, δεν μου αρέσει καθόλου η σάουνα.
3: Εκεί έχει νόημα. Κάπως μυρίζει.
1: Τη συχαίνω με τη σάουνα, σου λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
3: Έχει πάει κανείς Φιλανδία από εμάς.
0: Εγώ.
3: Και.
0: Και τι.
3: Είδες σάουνες πολλές.
0: Όχι, πήγα τρεις μέρες, δεν κάθισα να δω σάουνες.
3: Τι έκανες.
0: Έκανα συνέντευξη στον Αλεξάντερ Ρίμπακ μετά τη νίκη του στο Eurovision.
1: Πήγες ήρθες, δεν γύρισες καθόλου να δεις.
0: Όχι, δεν γύρισα.
3: Στο δωμάτιό σου είχε σάουνα.
0: Όχι, είχε μείον 700
2: χάρανε σάουνα με το Ρίμπακ.
0: Ο Ρίμπακ βρεθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο, δεν βρεθήκαμε στο σπίτι του.
3: Είχε σάουνα στο ξενοδοχείο.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να είχε, λογικά, ξενοδοχείο ήταν.
1: Τρία τόσο... εκατομμύρια παίζει, είναι εκεί που ήμουν εγώ, δεν δάγε.
0: Τόσο καταθλιπτικά που ήθελα να φύγω τρέχοντας με το χιόνι.
1: Φιλανδία. Δεν σου άρεσε.
0: Καθόλου.
1: Γιατί είναι, Γρηγόρη.
0: Πολύ χιόνι, πολύ κρύο, άνθρωπος κυκλοφορούσε μέσα στο ξενοδοχείο και έπρεπε μόνο να πίνουμε.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, ναι,
1: λες. Δεν έχεις στη Φιλανδία.
0: Δεν, εκείνη το διάστημα δεν πήγαινα, δυστυχώς. Καμιά άλλη ερώτηση.
1: Όχι, εντάξει, είμαι οκ, συνάντηση.
0: Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω περί αυτών των νέων, γιατί το έχασα τη σελίδα.
3: Σκέφτομαι ποια γκρουπιέρισα θα έρθει να το διεκδικήσει την κηδεία του.
1: Για γάμο.
0: Πολύ ωραία ήταν αυτό που είπε, μπράβο. Πάμε να δούμε τι λέει, παρακαλώ, Σάκη Αρναούτογλου, τα νέα για τον καιρό.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στην Αττική. Πολύ καλός ο καιρός και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο. Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου με μια θαλάσσια άβρα πρόσκαιρα δυνατή, κυρίως ως Ερωνικό στα 4 με 5 ποφόρτες μεσημβρινές ώρες. Τώρα η Τετάρτη 6 του μηνός θα ξεκινήσει και θα κυλήσει μόνο με ηλιοφάνεια. Σχετική ψύχρα το πρωί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι και πάλι θα πρέπει τα θερμόμετρα να δείξουν και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου σε συνδυασμό με κάποια θαλάσσια άβρα στα παράκτια εντάσσεως 4 με 5 μποφόρ. Η Πέμπτη θα έχει κάποια σύννεφα πρόσκαιρα αυξημένα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στους ανέμους και τη θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς να πέφτει 1 με 2 βαθμούς μόνο, δηλαδή δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Το Σάββατο μάλιστα στην ορεινή Αττική, στα βόρεια, δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια τοπική μπόρα μικρής διάρκειας. Τώρα προς το Σάββατο θα ενισχυθεί λίγο νοτιάς περισσότερο και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, καθώς αναμένεται κάποια μικρή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ η Κυριακή θα κυλήσει καλύτερα με εξασθενημένους γενικά ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί πάνω κάτω στους 24 με 25 τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
8: Αχ, μάη μου, πάη μου.
9: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τι τραγούδια παίζετε, τι ακούτε σε αυτό το πρωινό του Σφαίρα. Πραγματικά μια πανδεσία κυριολεκτικά μουσικής, χρωμάτων και διάθεσης. Έτσι, για ένα πρωινό υπέροχο, για ένα πρωινό καταπληκτικό της Τρίτης που μου φαντάζει πολλές φορές χειρότερο από τη Δευτέρα. Γιατί γελάσεις, Παναγιέ?
1: Δεν κοιτάς έτσι, ρε πλάκα.
2: Γιατί πώς πάει από την πανδεσία στο ένα πρωινό χειρότερο της Δευτέρας? Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ότι πραγματικά ένα τέτοιο τραγούδι μια δημιουργεί πανδεσία μέσα στην ασχήμια μιας Τρίτης.
2: Κατομέρας αυτή σήμερα.
0: Μίλα καλύτερα.
2: Έλα, προσεχά την κακή λέξη που είπα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Σοκάρεστε όλοι. Γρηγόρη μου, πω ότι άλλαξε. Είναι Fresh Donut. Πλέον το έχουν πάει παραγωγό, το έχουν αλλάξει.
0: Τι λένε?
2: Βάζουν και το φρέσ μπροστά. Και καλά ότι είναι φρέσκο το ντόνατ.
3: Α, γιατί πριν μας δίναν παγιάτικα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Effort Design, σας είπα ότι το δώρο που θα κληρώσουμε 3 Ιουνίου. 3 Ιουνίου. Είναι σίγουρα 3 Ιουνίου ή 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω, θα σας το τσεκάρω αύριο. Δεν ξέρω αν θα είναι για ένα μήνα ή για δύο. Είναι αξίας 8.500 ευρώ. Δεν μας έχουν πει ακόμα τα παιδιά τι είναι, αλλά κοστίζει 8.500 ευρώ το δώρο που φέρνει η Effort Design. Και εγώ έχω μείνει λίγο. Μέχρι 6.500 ήταν ένας καναπές που είχαμε δώσει και το πήρε κάποιος στο Αγρίνιο και δεν μας έστειλε ποτέ ούτε φωτογραφία ούτε ένα κουτί γλυκά ο τύπος εκεί στο Αγρίνιο. Ποιος είναι, δηλαδή πραγματικά το λέω συνεχώς, ένας δεν φιλοτιμήθηκε εκεί στο Αγρίνιο που έμαθε ότι πήρε ο άλλος τον καναπέ του Σφαίρα να στείλει ένα κουτί γλυκά ή μια φωτογραφία τουλάχιστον. Να μην πει παιδιά, ορίστε. Τον πήρα τον καναπέ, τον έβαλα, σας ευχαριστώ. 6.500 ρε φίλε.
2: 6.500.
0: Μια λεφτά που μαζεύονται μια ζωή να πούμε. 6.500. Σου κάναμε δώρο ένα καναπέ και δεν μας έστειλες μια φωτογραφία να μας πεις παιδιά ευχαριστώ.
1: Να σου πω, λίγο, δύο λεπτάκια. Μπορεί να μην ήθελε ο άνθρωπος.
0: Έλα ρε φίλε, όταν τον πήρε να πούμε ήταν καλά.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, ε.
2: Δηλαδή για τα λεφτά μας ήθελε.
0: Εμείς αγενέστατους ακροατές δεν θέλουμε, ειλικρινά. Εμείς εδώ είμαστε μια παρέα όλοι ευγενείς.
2: Το παπαού δεν έβαλε το τέτοιο.
0: Λοιπόν, Effort Design, παιδιά, η ομάδα που πραγματικά, η κατασκευαστική μονάδα που φτιάχνει ό,τι θέλετε, ό,τι δείτε σε φωτογραφία, ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι δείτε σε ταινία, ό,τι φτιάξετε είναι handmade, είναι για όλα τα βαλάντια και πραγματικά από μια πολυθρόνα μέχρι κρεβάτι και σαλόνι και ό,τι βάζετε, Ελλάδα και Κύπρο. F4 Design. Μπείτε www.f4design.com ή στο παπάκι F κάτω παύλα, 4 κάτω παύλα design. Για να δείτε αυτά τα πίθανα πράγματα. Τώρα για το δώρο 8.500 69 36 10 10 22. Effort Design και ονοματεπώνυμο. Ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. Ανοίγω το τηλέφωνο γιατί έχει πάει 3 λεπτά πριν από τις 8 και τα παιδιά σε λίγο θα μπουν στο σχολείο. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις είναι πλέον από τον Νίκο που κάποτε δεν τις έκανε. Έλα γόρι μου, συγγνώμη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Ευανθία.
3: Γεια σου, Ευανθία. Από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από το Διόνυσο.
2: Από το Διόνυσο.
3: Πολύ ωραίο όνομα, Ευανθία μου.
0: Ευανθία μου, πόσο χρόνο είσαι?
4: 3.
0: 3.
4: 9.
0: Α, 9. Ευανθία μου, ξέρεις κανένα ανέκδοτο να μας πεις, έμαθες? Μπράβο, ρε Ευανθία. Για χαμένωσε λίγο τη μουσική, ρε Νίκο, γιατί δεν ακούμε.
2: Είναι οι καμπάνες, δεν είναι μουσική.
0: Ναι. Έλα, Ευανθία μου, σ' ακούμε.
4: Πώς λένε το φουντούκι πριν πάει στο γυμναστήριο?
0: Το φουντούκι πριν πάει στο γυμναστήριο. Το έχουμε, νομίζω.
2: Δεν ξέρουμε,
0: το...
2: αγάπη.
0: Ναι,
2: μου,
0: όχι,
2: για
0: λέω
2: πες.
0: Το έχουμε πει στο παρελθόν, αλλά δεν το θυμόμαστε.
3: Κοίτα ναι. Τώρα, θεωρώ θυμήθηκε ότι το έχει πει στο παρελθόν.
0: Ναι, αλλά λέω δεν το θυμόμαστε.
3: Εγώ δεν ξέρω πώς.
0: Πώς λέγεται το φουντούκι που έχει πάει στο γυμναστήριο? Πώς?
4: Πού, γιατί όταν πάει στο γυμναστήριο γίνεται ντουζ.
2: Ευανθία μου γλυκιά.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό που μας είπες. Μπράβο, Ευανθία μου. Άλλο έχεις κανένα άλλο?
4: Ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
4: Ήταν ένας Αλβανός.
2: Αυτό δεν θέλουμε να μας το πεις.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε έτσι ανέκδοτα με διάφορες περιοχές. Κανένα άλλο με κανένα φουντούκι, κανένα έτσι? Γιατί καμιά φορά αυτό που λέμε διάφορες χώρες.
3: Γιατί δεν χρειάζεται? Ότι όλη μας τη ζωή την έχουμε περάσει ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν θέλω να πω μήπως είναι ένα ανέκδοτο. Εντάξει, λέω επειδή λέμε καμιά φορά σαν για ανθρώπους από άλλα κράτη και καμιά φορά στεναχωριούνται άμα πούμε κάτι. Μπορεί να είναι κάτι στενάχωρο, να στεναχωρηθούν, γι' αυτό λέω. Και για τους Ιταλούς.
2: Γιατί το άλλο με τους πόντιους.
0: Και με τους πόντιους. Και με τους εμένα μου λείπουν βέβαια τα ανέκδοτα για πόντους, έτσι, θέλω να πω ότι μην είμαστε. Ωραία, Ιωσήφινα.
3: Ευανθία.
0: Έλα, Ευανθία μου, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Ευανθία και σου το Ιωσήφινα με τρελαίνει.
0: Γελάει, Ευανθία που το είπε Ιωσήφινα. Ευανθία, ποιο τραγούδι θέλεις να πούμε?
4: Σνάρλι από τη Σκάτα.
2: Περαστικά σας.
0: Νίκο, άντε καταλαβαίνετε.
2: Τα άκρη μόνη σας τώρα.
0: Πώς το είπες στο συγκρότημα?
4: Κατσάις.
0: Κατσάις. Κατσάις. Και το τραγούδι?
1: Κατσάις.
4: Γνάρλι.
0: Γνάρλι.
4: Ναι.
0: Γνάρλι. Το βρήκες? Το βρήκε ο θείος ο Νίκος. Το βρήκε, πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος ότι η Ευανθία, μόλις πω ποιος είναι, θα πει, θα φωνάξει φοβερά ωραία. Λοιπόν, Ευανθία, βλέπω από μακριά να έρχεται Gnat Childs με το Sprinkle Brown και ένα Brand Red με την Ιωσήφινα παρέα και μπροστά να είναι πάνω σε ένα άλογο.
2: Ευανθία τη λένε, βρε αντράκι μου, Ευανθία τη λένε.
0: Ευανθία την είπα.
2: Ιωσήφινα την είπες πάλι.
0: Είπα με την Ιωσήφινα, ρε φίλε, λέω Ευανθία. Ότι έρχεται. Ποιος είναι, Ευανθία?
5: Είσαστε έτοιμοι?
0: Μάλιστα, καπετάνιο.
5: Σας ακούω.

0: Άντε παιδιά, καλό σχολείο. Ένας μήνας έμεινε.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: They could describe everything with one single word. You know, like

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκι.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
14: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Αμάν, αυτός ο Μάικλ Τζάκσον μας έχει πάρει την καρδιά. Τόσο ωραία πράγματα έτσι ξαναζούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ από την ταινία. Τι σας?
1: Δεν μου άρεσε ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Παναγία μας, δεν μας πειράζει. Εγώ, στον πλανήτη ακόμη και οι πιο αποχευμεταλλάδες μέχρι αυτά, στο θέμα της μουσικής και της τέχνης υποκλίνονται σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Για τώρα από σένα
0: δεν περιμένω και τίποτα από σένα. Είσαι τόσο άσχετος με τη μουσική.
1: Εγώ,
0: πραγματικά, ναι. Είσαι σχετικός.
1: Βεβαίως.
0: Τι θέλω και ασχολούμαι μαζί σου. Εγώ φταίω, ρε Μαλάκα. Δεν φταίει κανείς άλλος.
3: Ντροπή, Παναγία. Μπορεί να μας ακούνε συγγενείς του τώρα.
0: Για ποιο λόγο ασχολούμαι μαζί σου?
1: Γιατί δεν έχω δικαίωμα να μου αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον, παιδιά. Δεν
0: δικαίωμα έχεις.
1: Άρα,
0: δικαίωμα
1: λοιπόν,
0: έχεις.
1: Άρα μόκο.
0: Να το εκφέρεις δεν έχεις. Δικαίωμα έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας. Από το πρωί υπήρχε πρόβλημα. Λογικά τώρα θα έχει γίνει αρκετά δύσκολο. Βαλάντης, κυρίες και κύριοι, θα μας δώσει το στίγμα για το τι συμβαίνει στην πόλη της Αθήνας.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο εδώ μυαλάρ. Να σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
6: Καλά είμαστε, Βαλάντη.
7: Τι γίνεται έξω?
4: Δόξα τω Θεώ. Χαμός γίνεται, πανικός μεγάλος. Έχει στην Αττική οδό. Δόξα τω Θεώ, από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, δηλαδή από τα καλά μέχρι τα ψιλοπερίεργα, είναι πηγμένα τα πράγματα στην Αττική Οδό. Έχει πολλή κίνηση, πιάνει από ψηλά, από τις Αδάμες, εκεί ξέρει ο Παναγής, έτσι έχουμε κάνει πολλές παντραπίδες μαζί, από τις Αδάμες μέχρι
1: να
4: κάτω στο
1: Περιστέρι. Να μου κάνεις τη χάρη που μάλλει να κατέβεις εμένα.
4: Νάτος, αφού σε κατάλαβα, εσύ είσαι, πιταντώνας. Ίδια μούτρα και τα ακριβώς. Πολύ κίνηση τον κατεβάζω στην Εθνική Οδό. Στον ανεβασμό, ένα μικρό κομμάτι και από τα Κτέλ μέχρι λίγο πριν τη γέφυρα της Φιλαδέλφειας. Έχει τόπους κίνηση τώρα στον κατεβασμό, κυρίως στην Κηφισίας. Από το Μαρούσι πιάνει μέχρι Χαλάνδρη και μετά συνεχίζει πάλι ένα κομματάκι εκεί πριν τη Φιλοθαΐ. Εκεί τα πλούσια. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη και μετά το Ελληνικό, λίγο ένα πήξιμο μικρό μέχρι το ένα σφίξιμο και μια διάρκεια μέχρι αυτή τη Συγκρού. Αυτά.
6: Μάλιστα.
4: Τι κάνετε, καλά είστε εσείς?
7: Καλά, καλά, Βαλάντη μου, καλά.
4: Είπατε
7: καλά
4: και για το ντοκιμαντέρ, θα με δείτε και εμένα εκεί στο ντοκιμαντέρ.
6: Είμαστε σίγουροι ότι ό,τι έχει να κάνει με οικονομικά σε αφορά.
4: Ναι, έχω κάνει ένα πέρασμα. Ήμουν πίσω από την κάμερα το βαρουφάκι. Είχα καθίσει το Μιτσάρα και έχω πάρει κάτι πλάνα κι εγώ.
0: Από τον Κάρο έχει πολλά χαιρετίσματα. Από τον Κάρο, συγγνώμη, ήθελα να σου πω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά, να είναι καλά. Τέτοια περμανάντ δεν μου την πετυχαίνει κανένα.
0: Δεν είναι φυσικό το μαλλί σου αυτό?
6: Φυσικό.
4: Όχι,
6: είναι.
4: Το φτιάχνω στο κάρο.
6: Φυσικό ατιμέλητο.
0: Μα φυσικό ατιμέλητο. Συγγνώμη που σε διέκοψε και ενώ έλεγες για το ντοκιμαντέρ.
7: Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει. Ναι. Θα ήθελα να μάθω, από πότε έχεις να λουστείς?
4: Κοίταξε, είναι αυτό την αδιαβροχοποίηση που λες. Έχω κάνει πλαστικοποίηση, δεν είναι αυτό, είναι από λούσιμο.
1: Πλαστικοποίηση.
4: Έχω κάνει πλαστικοποίηση, ναι. Πώς κάναμε παλιά τις ταυτότητες, τα βάζαμε μετά τα κόβαμε με ξυραφάκι σιγά-σιγά και μένει για πάντα για αριστερό και άλλωστε για 2,5 χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
6: Είναι μπράβο, να βάλει το χέρι σου, το χέρι του κανείς στο μαλλί σου.
4: Είναι σαν πλέγμα. Θυμάσαι μια παλιά διαφήμιση με μια λακ?
0: Βέβαια, μόλις κατέβαινε αυτό από το αεροπλάνο. Το θυμάσαι?
4: Ακριβώς.
0: Που έπεφτε ένα σειρματόπλεγμα.
4: Έχει τέτοια ζήτα. Και παλιά που ήμουν με τον Μάκη του Χριστοδουλόπουλο που ήμουν μαζί του Μέτρ, έχω φάει πιάτο και έχει σπάσει το μαλλί. Δεν το νιώσα αυτό. Στο κρανί δεν το νιώσα.
8: Μουρμάσε το Μάρι.
9: Και για σήμερα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σου πω για το Ginseng, μάλλον Σιβηρίας, φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Αλλά πού να τρέχεις τώρα εσύ στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tono Sun Brain Energy Booster, συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό Ginseng, βιταμίνες του συμπλήγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Φυσικά από το Unipharma και να τα προτιμάμε.
1: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό από Παναγή, κάθε Παρασκευή το κάνουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Ωραία, κάθε εβδομάδα λοιπόν ένας νικητής θα κερδίσει στήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα σε καμπίνα και αυτοκίνητο, έτσι. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Εσείς στείλετε στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022. Να κάτσετε να το ξαναβγείτε.
0: 693-610-1022 και να ξέρετε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας, γιατί στέλνετε, μου στέλνετε και στο Instagram. Μην εγχώνεστε εσείς επειδή το βλέπετε αδιάβαστο, το βλέπουμε.
1: Τα βλέπουμε. Θα γράψετε Venturi, Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Λοιπόν, και ακούστε και κάτι καινούργιο, γιατί έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύση. Το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και τα δύο δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Δεν θα ξέρετε ποιο σας αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα, όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, πείτε μας για ποια γεύση θα προτιμούσατε εσείς να δοκιμάσετε. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας αποστολής, είπα στο 19619, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα με την Ειρήνη Μερκούρη που γιορτάζει σήμερα και είπα έτσι να την τιμήσουμε. Από χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στην αδερφούλα μου που έχει τη γιορτή της. Θα πω χρόνια πολλά και στην κόρη της Φραντζέσκας που μου έστειλε μήνυμα να ευχηθεί στο πιο γλυκό πλάσμα της ζωής της. Καλημέρα και χρόνια πολλά στις Ειρηνούλες και στους Εφρέμ και στις Εφρεμίτσες που γιορτάζουν σήμερα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Να ξέρετε ότι είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Να δούμε τι λένε και τα ζώδια. Κρυός λοιπόν, χρειάζεται να είστε πιο συνετοί στις κινήσεις σας και να έχετε μεγαλύτερο αυτοέλεγχο για να αναπτύξετε τον εσωτερικό σας κόσμο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να βγάλετε στην επιφάνεια τα ταλέντα σας και να γίνετε πιο πνευματώδεις, πιο επικοινωνιακοί με τους άλλους.

0: στα ταυράκια. Μπορεί ο σύντροφός σας να απεχθάνετε τις πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να είναι και μακριά σας. Μάλλον δεν μπορεί να είναι και μακριά σας, γιατί ζηλεύει από ό,τι φαίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθείτε να δείξετε πως εσείς έχετε δίκιο στη σχέση σας, να προσέχετε περισσότερο το λόγο και τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, γιατί μπορεί να το στεναχωρείτε τον άλλον. Κάτι γίνεται με αυτό το μηχάνημα εδώ πέρα τώρα. Μου κάνει τον ήχο πάνω κάτω, να ξέρεις. Καλό.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Καλημέρα στην Λέτα, στη Μαρία, στη Μιμίκα.
1: Γεια σου Βάσο.

μηνυμάκια. Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις, γιατί μπορεί να προδώσουν αυτά που έχετε προγραμματίσει. Διασκεδάστε περισσότερο και ασχοληθείτε με ό,τι σας ευχαριστεί και σας φτιάχνει τη διάθεση. Αν δεν προσέξετε τα λόγια σας, θα προκαλέσετε ρήγμα σε μια παλιά καλή φιλία σας. Οπότε καταλαβαίνω, σήμερα είναι μια μέρα που πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Κάνουμε το κόλπο με τα 10 δευτερόλεπτα. Μετράμε μέχρι το 10 και μετά μιλάμε.

έξυπνα. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο Βόλο. Γεια σου Μπέτη. Γεια σου Ιάκωβε. Καλημέρα και στο Κερατσίνι. Χρόνια πολλά στη φίλη σου Μαράκη που γιορτάζει. Είμαστε live στο TikTok, οπότε όσοι μου στέλνετε μηνύματα στο Insta δεν μπορώ να τα δω. Σε ενοχλούμε, Καλούδη? Σε ενοχλούμε.

0: Σε καταλαβαίνω, αν ήθελες να τα πεις λίγο σε, σε ενοχλούσε η μουσική. Εκεί που τρέχεις θα βρεις γκρεμό. Θες να τα λέω λίγο πιο σιγά?
1: Όχι, εντάξει. Το κλείζα.
0: Τα τρεμπερνάω στα καρκινάκια. Αν θέλετε να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας, ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες. Ακούστε περισσότερο τη διέστησή σας σε κάποιες ενέργειες που πρέπει να κάνετε. Μερικοί μπλοκάρετε τη λογική σας με υπερβολικά συναισθήματα και αυτά τα συναισθήματα σας πάνε σε αδιέξοδα. Οπότε...
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Λίγο λογική.

0: πολύ. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, για πάμε.
1: Γεια σου Πάρη.
0: Γεια σου Χένρι. Καλημέρα στη Σάσα.

0: στα λιοντάρια, βρείτε καινούργιους τρόπους δράσης για να απομακρυνθείτε από χαοτικές καταστάσεις που σας έχουν κουράσει. Κρατήστε μόνο τις ισορροπίες που ξέρετε ότι σας είναι απαραίτητες για να προχωρήσετε. Αναζητήστε χρόνο να απομονωθείτε για να μπορέσετε να βρείτε τον εαυτό σας. Εσείς πρέπει λίγο να απομονωθείτε τώρα, κατάλαβες? Στην άκρη.
1: Γεια σου Μπέτη, γεια σου Έμπα.
0: Και περνάω στα Παρθενάκια.
1: Δεν μ' άρεσε το τραγούδι αυτό.
0: Είναι σε επόμενο. Κάντε εξονυχιστική εξέταση εσείς οι Παρθένοι σε προτάσεις που θα σας γίνουν και σας ακούγονται δελεαστικές. Ψάξτε βαθιά μέσα σας να δείτε τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και σας πληγώνει. Σχέδια χωρίς ρεαλιστικές βάσεις που καθυστερούν την εξέλιξή σας απαιτείται να τα αποβάλλετε τώρα. Κάτι σας λύνουν με παγίδες εσάς τους Παρθένους εδώ και καιρό. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει. Κάποιος θέλει να σας παγιδεύσει.
1: Καλημέρα στην Τρίπολη.
0: Και περνάω στους ζυγούς.
1: Αργυράκο μου, καλημέρα.
0: Για να ανταπεξέλθετε σε καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία, πρέπει με κάθε τρόπο να περιορίσετε τον εκνευρισμό σας. Έχετε λίγα νεύρα παραπάνω. Αν ζητηθεί η γνώμη σας για κάποιο θέμα, δώστε τη με μεγάλη επιφύλαξη. Υπερασπιστείτε τις απόψεις σας απέναντι σε άτομα που έχουν διαφορετικό σκεπτικό με σύνεση και λογική.

0: καλύτερο, δεν τα μπορώ.
1: Α, μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Σκορπιός, παιδιά, για να δω τη λέει του ζωδιού μου σήμερα. Μην εντυπωσιάζεστε από ανθρώπους που μόλις γνωρίσατε. Όταν οι θυσίες που κάνετε δεν εκτιμώνται, πρέπει να τις σταματήσετε το ταχύτερο. Πολύ ωραία συμβουλή είναι αυτή. Αδιαφορήστε για την ειρωνική διάθεση κάποιου και σύντομα θα δείτε να πέφτουν στο κενό οι προσπάθειές του.

0: και στην ταξιτζού την Αθηνά. Λόγια που δεν λέγονται. Και περνάω στους τοξότες. Αν δεν θέλετε να απογοητευτείτε, προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς τουλάχιστον με τον εαυτό σας. Ας είστε με κάποιον ειλικρινής. Μην παίξετε το παιχνίδι όσων προσπαθούν να ελέγξουν το μυαλό και τις κινήσεις σας. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Ξεσπάστε τα νεύρα σας σε αυτούς που πρέπει. Και όχι σε όσους βρίσκονται μπροστά σας. Τι ωραία συμβουλή και αυτή. Σε αυτούς που πρέπει.
1: Από ποια εφημερίδα διαβάζεις?
0: Είπαμε Εσπρέσο Αντελεούση.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μουσάτος, πού είσαι, Αλάνη μου?
1: Έλα, Δημήτρη, πού είσαι, ρε φίλε? Τελειώσαμε με τις ελιές.
0: Έλα, πόσο τραγούδια έχω ακόμα, δύο? Ένα.
1: Δύο.
0: Δύο. Πάμε στο άλλο.
1: Νομίζω.
0: Πάμε για καρδουλές, δώστε το. Και περνάω στο εγώ κεράκια, Καλυβάκο.
1: Παρακαλώ.
0: Η διασκέδαση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα που σας ξέρουν καλά και σας καταλαβαίνουν είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας. Πρέπει πάντως να μάθετε να ζείτε και με τη μοναξιά και όχι να πανικοβάλλεστε μόνο και ακούγοντας τη λέξη. Δεν μπορεί να είναι μόνος του αυτό το παιδί. Χθες, ξέρετε τι μου κάνω στόκερ? Είμαστε στο στούντιο εκεί πέρα στο The Tonight. Μου στέλνει εκεί πέρα κάτι μηνύματα, δεν το απαντάω, ξέρω γιατί δεν το απαντάω. Θέλει να με ενημερώσει για κάποιον καλλιτέχνη που μπήκε στο Spotify. Δεν το απαντάω. Ξαφνικά μου στέλνει μια φωτογραφία που είμαι εγώ. Πλάτη μου. Γυρνάω το κεφάλι μου πίσω, φαντομάς.
1: Μα λέω, δεν μου απαντάει. Ας καταλάβει ότι
0: πάω πίσω. Πολύ άσχημο να έρχεσαι χωρίς να με ειδοποιείς.

0: Και περνάω. Τώρα στον υδροχό. Μην αφήσετε τις δυσκολίες να σας επηρεάσουν ψυχοσωματικά. Αντίθετα, προσπαθήστε να αποδεσμευτείτε από καταστάσεις που σας καταπιέζουν, και αυτή την περίοδο μπορεί να είναι πολλές αυτές οι καταστάσεις. Ανανεώστε τις σχέσεις σας που έχουν δοκιμαστεί και άντεξαν, με δόση ειλικρίνειας και θέλησης, για να δημιουργήσετε γερές βάσεις εμπιστοσύνης. Μιλήστε σε αυτούς που εμπιστεύεστε. Από και μια καλημέρα και χρόνια πολλά στο Ειρηνάκι μου εκεί πέρα στην Ναυπλιώτη. Τι λένε, Ναυπλιώτη, στο φωτογραφείο Ναυπλιώτη εκεί στη Βυζαντίου. Που σήμερα γιορτάζει.
1: Γεια σου, Σάντι.
0: Και στην Ειρήνη, την υπέροχη κομμότριά μου.

0: Έχω άλλο τραγούδι.
1: Ένα.
0: Ρίχτω. Γεια σου, περσόνα non grata. Δεν ακουγόμαστε. Μου έχει κάνει ο Νίκος εδώ πέρα τα βίσματα.
1: Τώρα ακουγόμαστε.

0: Κατεβάζω, γιατί το μία κοκκινίζει, μία πρασινίζει, μία μπλεδίζει.
1: Αυτό έτσι.
0: Τώρα είναι μπλε.
2: Νύχτα στην καρδιά μου θα σε φέρω. Δρόμο θα
0: ανοίξω. Αν είστε κάπου στο σπίτι, πάρτε αγκαλιά το καλό σας, χορέψτε ένα μπλουζ.

0: καλός μου λέει δεν μου έχει τηλεφωνήσει ακόμα για χρόνια πολλά. Θα μείνει μυστικός. Μπορεί να σου δημιουργήσει κάποια έκπληξη.
1: Και καλά σε ξέχασε και σου κάνει τρομερή έκπληξη.
0: Ναι, πώς το λένε, στείλε τηλέφωνο, τον πάρουμε εμείς, το θυμίσουμε.
1: Κάνουμε τέτοιες τσαχπινιές.
0: Ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε ακριβώς. Ερωτευτείτε. Μέχρι εκεί που δεν πάει, ερωτευτείτε.
1: Τι λες, μωρέ Νίκο, άμα κάνετε τα τάπ τώρα θα φτάσει 60.000. Χωρίς κάθε
0: ζούμε. Γεια σου, Φελίσια. Ένα ζώδιο μας έμεινε.

0: Καλημέρα από Καντίθ, Ισπανίας.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Δοκιμάστε να προσεγγίσετε τον σύντροφό σας, να, όπως σας είπα εγώ τώρα, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθως. Και θα ξαναδείτε τις σχέσεις σας να αναγεννιέται από τις τάχτες της. Όσον αφορά τους αδέσμευτους του ζωδίου, είναι πολύ πιθανό μια σχέση του παρελθόντος να έρθει ξανά στο προσκήνιο. Παιδιά, αυτό με το παρελθόν δεν το μπορώ καθόλου. Υποφέρω, βαριέμαι.
0: Γεια σου, Εντελκάρο.
1: Ένα ρεφρέν.
2: Δυο μας μέσα στο όνειρό μας.
1: Στενοτήτη δεν έχει πάθει ο Εντελκάρο.
0: Δύο άνθρωποι που κάνουν, ο Νίκος και ο Εντελκάρο.

0: Γεια σου Μπέτη. Ωράκι Μπέτη. Τελείωσε.
1: Τελείωσε, πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια,
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
14: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνω.

0: Μάλιστα, αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει πάρα πολύ, Νίκο. Είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο. Κάτι δεν ξέρω γιατί. Δεν, είναι λίγο αυτό να πούμε. Δεν, είναι λίγο. Τι είναι λίγο, Παναγή, πες.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι λίγο.
2: Σήμερα δεν του άρεσε, αύριο πρέπει να σου πει να το βάλει.
0: Όχι, πάλι
3: και να σου πει πώ δεν το είχα εκτιμήσει εγώ αυτό το τραγούδι.
0: Παρακαλώ, δίλημα ζωή, παρακαλώ, παρακαλώ, κυρίε και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τι 9. Καταρχάς θα δώσουμε και το καλάθι του Ανδριόπουλου για να μην το καθυστερήσουμε. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο για άλλη μια φορά. Το καλάθι που πραγματικά έχει τα πάντα και ένας Ανδριόπουλος που κάθε μέρα χαρίζει σε μια οικογένεια. Πάρα πολλές ευχές για όλη την οικογένεια Ανδριόπουλου. Τους ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να θυμάστε Νέα Ιωνία, Ιωστέφανος, Κερατσίνη, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Γέραγας, Περιστέρη. Είναι ο Ανδριόπουλος που εδώ και χρόνια μας δίνει αυτό το καλάθι και έχει κάνει ευτυχισμένες τόσες οικογένειες. Εσείς τους το ανταποδίδετε συνεχώς με την πρώτη ευκαιρία και να θυμάστε ότι με αγορές άνω 30 ευρώ, εντελώς δωρεάν διανομή με ένα τηλεφώνημα 6936 10 10 22. Δεν χρόνιστε τίποτα, στέλνετε στο Viper και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα κάνει ο Παναγής. Λοιπόν, σήμερα το μήνυμα έχει να κάνει με ένα ζευγάρι στα Πατήσια. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο, έχουν δύο μικρά παιδιά και το έστειλε το μήνυμα ο Παναγής. Παναγή το λένε αυτό που έστειλε το μήνυμα.
2: Άκου τώρα.
3: Ψέματα λέει, σιγά μην το λένε Παναγή.
0: Εφού Παναγή το λένε.
2: Μπορεί να θέλει να βάλει ψευδόνυμο. Δεν είμαστε πολύ Παναγίδες στην Αθήνα, να ξέρεις. Είμαστε μετρημένοι.
0: Τώρα θα μου πείτε πώς λέγεται το Παναγί, γράφει ότι το λένε. Πρέπει να πείτε εσείς αν τον λένε Παναγί. Τι είναι αυτή τη συζήτηση κάνουμε.
2: Ψέματα, να σου λέει ψέματα γρήγορα.
0: Γιατί να πει ψέματα ένα άνθρωπο.
2: Μπορεί να με ζηλεύει και να πει.
3: Εδώ δεν λες εσύ τον Παναγί, Παναγί. Και τον λένε αυτόν Παναγί.
0: Τι πετάγει σε κελέ, μιλάω πάνω από ένα
1: αυτό. Τι έγινε με αυτόν τον Παναγί.
3: Δεν πετάγω, με επαναλαμβάνω. Εδώ είναι η δουλειά μου.
0: Μα πετάγει όταν λες να πει. Όταν διαβάζω κάτι και λέω Παναγί και γίνει.
3: Δεν πετάγω.
0: Μα όταν λες ότι αφισβητεί. Όταν αφισβητεί το όνομα ενός ανθρώπου που γράφει.
3: Δεν πετάγομαι.
0: Ξαναλες πάλι τα πράγματα εσύ. Χωρίς να ξέρεις ότι δεν λέγεται Παναγής.
3: Έτσι είπα την άποψή
0: σου. Έτσι είπες την άποψή σου. Εντάξει, αυτό να μου πει. Άποψη είναι όποιος θέλει την εκφράζει. Σωστά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Παναγής ζει με τη γυναίκα του. Έχουν δύο παιδιά. Είναι 38 χρονών και οι δύο.
2: Ε, μα δεν γίνεται τώρα. Περίμενε, αυτός είναι ίδιος μου.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ζει με την γυναίκα του, έχει δύο παιδιά.
0: Τι με βρει, τι να ζει με το σκάφο του, έχει δύο παιδιά. 38 χρονών. Όχι, δεν γραφεί ποιο και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρόβλημά του είναι ότι ζουν εδώ και 4 χρόνια σε ένα σπίτι στα Πατήσια. Δεν γράφει ακριβώ εδώ
3: και αριθμό. Κρίμα, γιατί τα ξέρω απ' έξω, δεν τον είχα τσεκάρει, Παναγί.
0: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι παιδιά, εδώ και 1,5 χρόνο έχει έρθει ένα ζευγάρι. Περίπου 25 με 26 χρονών είναι τα παιδιά. Ακριβώ δίπλα μα είναι το διπλανό διαμέρισμα. Κολλημένες οι κρεβατοκάμερες και παιδιά, νόμιζα ότι στην αρχή κάνανε πλάκα. Σας μιλάω ειλικρινά.
2: Του κοτρούλιο γάμο.
0: Κάθε βράδυ, ίδια ώρα. Την ίδια. Χαμηλώσε λίγο τη μουσική, κύριε Νίκο, γιατί είναι λίγο δυνατά. Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, δηλαδή κάπου στις 12 με 12.30, γίνεται για μία ώρα. Στην αρχή νόμιζα.
2: Για μία ώρα.
0: Για μία ώρα.
2: Για όνομα του Θεού.
0: Το πρόβλημα είναι ότι εγώ μια χαρά είναι τα παιδιά και συμπαθέστατα και πολύ ευγενικά και με έχουν μια πολύ καλή σχέση.
2: Είναι ελεύθεροι, παντρεμένοι, έχουν παιδιά, ξέρουμε.
0: Όχι, ζευγάρι, σχέση. Ζευγάρι, ζευγάρι. Ζευγάρι. Okay. Ότι αυτή η κοπέλα φωνάζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Τσιρίζει πάρα πολύ.
2: Καλά κάνει.
0: Επίσης του αρέσει πάρα πολύ να βρίζουν ένα τον άλλο.
2: Καλά κάνουνε.
0: Μπορώ να συνεχίσω να μιλήσω. Το ζήτημα είναι ότι εμείς όμως από την κούραση που έχουμε.
2: Ροχάλα τρωή.
0: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω λίγο.
1: Σίγουρα δεν λες για τον Παναγί μας, είναι Μερακλής.
2: Κάτω πιο βρώμικο, κάτω όσο πιο βρώμικο γίνεται.
0: Από την κούραση που
4: έχουμε.
0: Από την κούραση που έχουμε.
3: Έχουμε μείνει στο βρίζο.
0: Εμείς κάνουμε μια φορά στις 15 μέρες. Από την κούραση γυρνάμε και οι δύο πτώμα. Δεν έχουμε αυτό το κουράγιο.
1: Νορμάλ, Παναγί.
0: Και είναι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ, δεν ξέρω αν κάνουν και τις άλλες ώρες, δεν ήμουν εδώ πέρα το μεσημέρι. Κάθε μέρα, λες και όταν πάνε να ξαπλώσουν.
2: Καλά, και εγώ όταν δεν είχα παιδιά, κάθε βράδυ έκανα.
0: Ωραία.
2: Σου.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι τώρα, αυτό το πράγμα με ένα, κοιταζόμαστε με τη γυναίκα μου, νιώθω πάρα πολύ άβολα. Γιατί η γυναίκα μου πολλές φορές προσπαθεί και αυτή να κάνει έτσι παιχνίδια με την έννοια του ότι να
2: κάνει. Ζηλεύει.
0: Ζηλεύει.
2: Ζηλεύει, Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, και έχω σοβαρό
2: ζηλεύει,
0: πρόβλημα.
2: Γρηγόρη.
0: Δεν ξέρω. Πώς, τι να τους πω.
2: Τι, δεν του κάνει κούκλα.
3: Καλέ, αφενού. Τίποτα να μην τους πει, να τους αφήσει να το απολαύσουν. Να πάρει ένα ζευγάρι
2: τάσης
3: για εκείνον και τη γυναίκα του, να τις φοράνε το βράδυ και κοιμούνται υπέροχα.
2: Αυτό έχεις να προτείνεις εσύ.
3: Τι να κάνω, να πεις στον άλλον τι θα κάνει.
0: Ναι, να του πεις γείτονε, εσύ θα μπει με στο δωμάτιο.
2: Μαλάκα, χαλά στην πιάτσα, πες του.
1: Ήσυχα, πες του, ρε, ήσυχα. Εδώ είμαστε άλλη πολυκατοικία.
2: Εδώ δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο όροφο.
2: Εγώ να ξέρει, θα την έλεγα. Θα το έλεγα.
0: Τι θα λέγε.
2: Θα χτύπαγα το κουδούνι μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα, παιδιά, καταλαβαίνω τις ορμές σας. Είστε νέοι άνθρωποι, είσαστε αυτό. Δεν έχετε. Αλλά δύο λεπτά.
0: Τι δύο λεπτά, ρε φίλε, θα μου πεις εμένα πώς θα κάνω σεξ.
2: Ναι, δεν θέλω να.
3: Τα παιδιά δεν τρομάζουν.
2: Αυτό. Έχω δίπλα. Παιδιά, υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ζουν δίπλα. Δηλαδή να τους σεβόμαστε λίγο αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν λέει, αυτά τα κάνεις εσύ πάνω.
3: Εμένα
0: δεν
3: μου είχε τύχει σε ξενοδοχείο πάντως.
2: Και εμένα μου έχει τύχει σε ξενοδοχείο.
3: Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό.
0: Α, κατά τα άλλα, τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα κάθε μέρα, τώρα κάθε μέρα. Κοίτα, με μια φορά που μου έτυχε, είχα βγει στο μπαλκόνι. Καθόμουν να περίμενα να δω πότε θα τελειώσουν. Ήταν πολύ. Άκουγα εκεί πέρα τι να σας πω τώρα. Καλοκαίρι.
1: Και πες μας.
2: Να σου πω βρίσκεις.
1: Μην μας αφήνεις έτσι.
3: Όχι.
0: Με αυτά που μπορεί να πεις δεν λες.
3: Δεν λέγονται αυτά.
0: Δεν λες αυτά που μπορεί να πεις, άλλα κάτσε και λες.
2: Έβρισε.
3: Και αυτός.
2: Και έβρισε και αυτός.
3: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω
2: πέφτει.
3: Χαμός.
0: Τι είναι αυτά ρε.
2: Μωρή από αυτή, μωρή από εκεί.
0: Ξέρεις τι μου γράφει μέσα στο mail, τι γράφει και λέει.
1: Γιατί τσακώνονται όμως.
0: Δεν λέγονται αυτά που τις λέει και αυτός που τις λέει αυτή, ναι.
2: Τι είσαι το.
0: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά που λες, τα φλόρικα.
2: Πιο σκληρά.
0: Όχι,
2: λέγε, ρε.
0: Πρέπει να έχει μια γυναίκα.
2: Μάθε με, Γρηγόρη, μάθε με.
3: Τέλος πάντων.
2: Δίδαξέ με, πες
3: μου. Πάντως κάθε μέρα δεν αντέχετε αυτό. Δεν αντέχετε κάθε μέρα.
2: Να σα πω κάτι.
0: Τι.
2: Μου είχε τύχει.
0: Ναι, τι κάνεις τώρα σε αυτό το σημείο, μπορείς να μου πεις όταν θα πω
2: σοβαρά.
0: Το ξέρεις ότι ο αδερφός μου έχει ζητήσει να φύγει από σπίτι. Άμα τον πάρουμε τηλέφωνο άλλη φορά που θα μιλήσουμε, πείτε του γι' αυτό. Έχει ζητήσει να φύγει από το σπίτι γιατί δεν μπορεί να ηρεμήσει. Γιατί πέφτανε σε μια περίπτωση. Ήταν φοιτητές αυτοί που ήταν. Νομίζω μέναν τρεις φοιτητές μαζί. Τρεις φοιτητές. Φαντάσου τι γινόταν εκεί μέσα στο σπίτι που ο καθένας ήταν τρεις άντρες φοιτητές. Και ο καθένας έφερνε τον σύντροφό του. Και γινόταν, λέει, Γρηγόρη, δεν μπορούσε.
3: Καλά κάνανε.
0: 24 ώρες του 24ωρου, διαφορετικές ώρες.
2: Καλά κάνανε. Σέβεσαι τον διπλανό.
1: Τι λες, μωρέ, τι είχαν. Τρεις βάρδες είχαν.
0: Ναι, φαντάσου τώρα.
3: Κάνει αυτό που θέλει. Μπράβο. Αλλά ότι είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς αυτό. Δηλαδή, πώ βλέπουν αυτοί καμιά τσόντα και τα λοιπά.
0: Όχι. Και να πω ότι οι πολυκατοικίες οι παλιές δεν είχαν αυτή την ηχομόνωση που έχουν τα καινούργια. Οι παλιές, να πούμε, φτερνιζόταν ο δίπλα να πούμε και σκουπίζει τη μύτη του εσύ. Θέλω να πούμε.
1: Ναι, με κοιτάς τώρα με το εξοικονομώ.
0: Τι
1: ενεργειακές αναβαθμίσεις.
3: Εγώ νομίζω ότι το ανάποδο γίνεται.
0: Τι εννοείς.
1: Παλιά έχουμε βογγίξει την εποχή τη κατσαρόλα.
0: Καμία σχέση τώρα οι ηχομονώσεις που κάνουν τώρα, μα θε να κάνει ηχομόνωση. Αν πάει σε ψευτοπολυκατοικίες. Λοιπόν, τι να πούμε, τι να προτείνουμε. Λέει ρε παιδιά, τι να κάνω. Θέλω να τα μιλήσω τα παιδιά, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί τι να του πω. Μην κάνετε σεξ.
2: Εγώ θα μίλαγα.
1: Εγώ,
2: όχι.
1: Ντροπή σου.
2: Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο χαμηλά.
1: Παιδιά, παλιά βάζανε σε τέτοιο στα σανσέρ, βάζανε ένα μήνυμα.
0: Α, εσύ σωστά.
1: Από τον τέταρτο, μωρή.
2: Ωραίο.
0: Έχει δίκιο αυτό με τα μηνύματα στα σανσέρ, έπεσε πάρα πολύ. Εσύ στον τέταρτο. Ακούγατε πολύ έντονα στι 12 η ώρα.
1: Μικρά παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν μικρά παιδιά στην πολυκατοικία.
3: Εμένα μετά διπλανή τις 12 είναι ώρα
1: κάποιοι δουλεύουν το πρωί.
2: Εμένα διπλανή μου.
1: Γιατί όποιο... αυτά που λέτε.
2: Μιλάω.
1: Αλήθεια, μιλάτε όλοι.
3: Αλήθεια το λέω, ναι.
2: Εμένα διπλανή μου ότι θέλει να μου πει μου αφήνει χαρτάκια, ραβασάκια. Μην αφήνετε την πόρτα.
0: Για να σηκώσουμε τη λέει ο κόσμος. Παρακαλώ. Καλημέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κύριε, γεια σας. Τι έχετε να πείτε για το θέμα του Παναγί, όχι του δικού μας, του άλλου.
4: Παιδιά, καθίστε και
0: απολαύστε
4: το.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, αγαπημένα μου, κάποια στιγμή, αν γίνεται κάθε βράδυ.
4: Κουράζει.
0: Ναι, φίλε, φεύγει από τη φάση. Γιατί
2: εδώ δεν κουράζεται αυτό, θα κουραστώ εγώ.
0: Βρε, άλλο είναι 25 χρονών τώρα. Ο άλλο πετάει.
4: Το ίδιο.
0: Πού να κάνει το ίδιο με δύο παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλειά, ρε αδερφέ μου. Πού να κάνει. Ποιο έχει κουράσει.
4: Είναι λίγο δύσκολο, σε καταλαβαίνω.
0: Ναι, πού να τα κάνει.
1: Θυμίζω ότι υπήρξε στην ηλικία του και ότι τα ίδια έκανε κι εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα βλέπει όπω ο άλλο να πούμε νιώθει άσχημα. Δείτε, δηλαδή η γυναίκα τον κοιτάει κάθε φορά παράξενα. Του λέει καλά άλλο κάθε μέρα και εσύ μια φορά 15.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πολλά προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή ξέρει, δημιουργείται και μια τέτοια σύγκριση πια. Τι γίνεται με τον διπλανό.
4: Πιο πολύ άσχημα αισθάνεται αυτός παρά η γυναίκα.
0: Εσύ θα τους το έλεγες στους διπλανούς, θα τους το έλεγες.
4: Με τίποτα, αυτά δεν λέγονται, δεν γίνεται.
2: Όντως, εγώ ανετότατα.
0: Τι θα έλεγες, δεν πάνε για να καταλάβω.
2: Και χτύπαγα την πόρτα και θα έλεγα παιδιά και στην πλάκα. Το καταλαβαίνω ότι περνάτε υπέροχα κάθε βράδυ.
0: Μήπως θέλετε και τρίτο.
2: Όχι, ρε βλάκα.
4: Εμείς με κάνει αυτό, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει στην πλάκα, βέβαια.
2: Ναι, αλλά μίλαγα τώρα, αδερφέ.
0: Ναι, κάτσε ο άνθρωπος, πήρε τηλέφωνο.
2: Μίλαγα τώρα, δεν ακούω ένα, δύο, τέσσερα.
0: Να σου πω και με τους ακροατές, θα βάλεις τώρα.
4: Ας πάμε τι μαθείς εσύ.
2: Δεν ακούς, ρε, δεν ακούς, μιλάει. Μίλαγα, ακούγομαι, για να δω. Ακούγομαι, λέγα.
3: Καλέ, τι πάτε καλά.
2: Τεστ, τεστ.
0: Έλα, φίλε μου, μίλα εσύ. Παναγίση, εσύ μπορείς να μιλήσεις. Άρα, λοιπόν, η άποψή σου ποια είναι, φίλε?
4: Εμείς, Γρηγόρη, το είχαμε κάνει αυτό σε ένα γείτονα που έκανε το ίδιο, δηλαδή.
0: Ναι.
4: Παλαιότερα σε μικρότερη ηλικία και εμείς, και αυτός και εμείς. Και ουρλιάζανε και φωνάζανε. Ένα βράδυ, δύο βράδια. Το τρίτο, τέταρτο βράδυ έχουμε πάρει και εμείς, γιατί ήταν στον τρίτο όροφο αυτή με ανοιχτά τα παντζούρια, ξέρω εγώ. Δεν έβλεπες, αλλά άκουγες. Έχουμε κάτι και εμείς στο στενάκι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έβλεπες.
0: Ναι.
2: Απλά άκουγες.
4: Καθόμασταν. Ουρλιαστά αυτό, τελείωσε το θέμα, τι έγινε. Πιάσαμε και εμείς τα παλαμάκια, φωνάζαμε άξιος, άξιος. Μετά δεν ξανά έγινε.
0: Μάλιστα.
4: Άσχημα, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Εγώ πιστεύω ότι άμα τους κάνει μια παρατήρηση ο Παναγιώτης, τουλάχιστον εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, το 12 ώρα το βράδυ, ρε παιδιά.
2: Τι
0: αυτό λέτε, δηλαδή.
2: Μωρέ, τώρα, τι ντροπή.
0: Μια παρατήρηση.
2: Ντροπή. Γιατί άμα γινόταν απόγευμα.
0: Θα ήθελα και. Ναι, βέβαια.
2: Μιλάει πολύ αυτό, κλείστονε. Δεν τον εμπορώ. Κλείστονε, μιλάει πολύ.
0: Ρε, δεν την παρατάς που τον άνθρωπο πήρε τηλέφωνο να πάρει. Μα γι' αυτό πήρε τηλέφωνο.
2: Τι κάθε φορά που μιλάει πάνω
3: σου, πού θα μιλήσει κάτω σου.
0: Τι θέλει να πάρει να σφυρίζει.
2: Να το πάλι μιλάει.
0: Άστο να μην το ξανα. Πάρε με ξανά
1: το
0: τηλέφωνο.
1: Παραγής μιλάει, ναι.
0: Όταν είμαι μόνος, ξαναπάρε μόνος όταν είμαι.
2: Κλείστονε ρε.
0: Αντρεφλάκα
2: τον άνθρωπο. Πίπα.
1: Γέλαγα ρε.
0: Εσύ γελάς με τους Παναγή της Βλακίες, ε. Μια παρακαλώ, μια γυναίκα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Έπεσε και γάμε, δεν τον ακούγαμε τον άνθρωπο καλά. Καλημέρα.
2: Οκ, δεν τον ακούγαμε.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πάλι άντρας, ναι, γεια σας. Η άποψή σας, κλείστε το ραδιόφωνο. Κλείστε σε παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο, τελείως, τελείως. Έλα, μας ακούς. Καλημέρα, την άποψή σου, αδερφέ. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
2: Τα λέγαμε.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Κλείνετε το ραδιόφωνο, παιδιά, και μην μιλάτε με hands free. Πάλι με κοροϊδεύεις. Μην μιλάτε με hands free.
2: Hands free. Πώς να το λες, έτσι δεν μπορώ να τις τα δω.
0: Πώς να το πω, πώς λέγεται ρε.
2: Hands free.
0: Hands free. Με hands free. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Hello, good morning.
2: Καλό πάρα.
0: Καλό πάρα. Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
5: Ωραία.
3: Εσύ φωνάζεις.
0: Ωραία που είναι η νύφη μας. Ωραία και ο γαμπρός μας. Ωραία που είναι η νύφη μας. Έλα, πάμε. Τηλεφωνική γραμμή άλλο. Καλημέρα.
5: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Παρακαλώ, κυρία μου, για πείτε μας εσείς, πώς αντιδρούσατε σε μια τέτοια κατάσταση.
5: Λοιπόν, άκου να δεις, Γρηγόρη, χρόνια πριν, λοιπόν, υπάρχει ένα δώμα, απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου, που είχε νοικιαστεί από κάθε βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
0: Συγγνώμη, από ποιους νοικιάστηκε, δεν το ακούσαμε, κόπηκε η γραμμή.
5: Από φοιτητές.
0: Από φοιτητές.
5: Και βράζει κάθε το βράδυ είχαμε την ίδια ιστορία.
0: Κάθε βράδυ,
5: χαμός.
0: Ακουγότανε δυνατά.
5: Δυνατά σε όλη τη γειτονιά. Ωστόσο.
0: Για πείτε, για πείτε. Παίρνετε και μάτι, παίρνετε.
1: Και τι λέγανε, και τι λέγανε.
2: Φιλοσοφική.
5: Λοιπόν, να συνεχίσω. Ωστόσο, η κόρη μου τότε ήταν μικρή, ήταν 5-6 χρονών και κάθε φορά μου λέει. Μαμά, γιατί κάνει έτσι το σκυλάκι. Τη λέω, σε παρακαλώ πολύ,
0: έκανε το
5: σκυλάκι. Μάλλον τη λέω, πονάει, οπότε δεν πρέπει, λέω, να το ακούμε. Έγινα.
0: Στεναχωριόταν η μικρή. Στεναχωριόταν για το Ζάκι, μάλιστα. Για πόσο καιρό συνέβαινε αυτό?
5: Αυτό συνέβαινε τουλάχιστον για 2-3 μήνες. Ωστόσο, όταν άνοιξε ο καιρός και βγαίναμε έξω στη βεράντα, συνεχιζόταν το ίδιο σκηνικό, μέχρι που είχαν στήσει πάρτι στη δίπλα πολυκατοικία και περιμέναν να γίνει ό,τι είναι να γίνει.
0: Ναι.
5: Και άρχισαν να φωνάζουν οι δίπλα από το πάρτι. Τώρα δεν μπορώ να εκφραστώ κιόλας.
0: Ναι, άξιος, άξιος, τι τέτοια πράγματα.
5: Όχι, όχι.
0: Α, άλλα, ναι.
5: Σκίστην την.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και ναι, χειροκροτήματα, επιφωνήματα, μέχρι και βεγγαλικά.
0: Βέβαια, αφού σου λέει, ναι, σταματήσανε.
5: Δεν έγινε τίποτα.
0: Τι δεν έχεις καταλάβει?
2: Δεν έχω καταλάβει ποιοι χειροκροτούσαν και ποιοι.
0: Ρε παιδί μου, κάποια στιγμή
3: απέναντι. Κάνανε όργιο, πολλά τρέλα. Μάρε μπούφο.
0: Είσαι μπούφο.
5: Παναγί,
0: ήμαρτον. Άλλη παρέα από απέναντι που κάποια στιγμή και αυτοί κουράστηκε, όπως οι άνθρωποι αυτοί. Τους έστεισε ένα πάρτι λοιπόν μια μέρα του Μόρικου Γόντα, άρχισαν να φωνάζουν, να πετάνε πυροτεχνήματα, να χειροκροτάνε, οπότε όλο ένιωσε άσχημα.
2: Εγώ έχω μια απορία. Ήταν το ίδιο ζευγάρι? ζευγάρι, ήταν ζευγάρι αυτοί που κάνανε την.
5: Αυτό Παναγί μου δεν μπορώ να το
0: δεν το ξέρω. Εγώ έχω μια άλλη πορεία.
5: Δεν είχα εικόνα, απλά άκουγα.
0: Εγώ έχω μια άλλη πορεία. Πού είναι αυτό το δώμα, σε ποια διεύθυνση, σε ποια όδο.
5: Έκτοτε όμως έχω να σου πω, Γρηγόρη, ότι δεν έχει συμβεί το οτιδήποτε και γι' αυτό έχει στεναχωρηθεί και ο κουμπάρος μου.
0: Μα τώρα γιατί να σα πω κάτι.
5: Ερχόταν με πρόθεση να κάτσουμε με το popcorn έξω στην βεράντα για να ακούσουμε.
0: Λογικό. Γιατί να σα πω κάτι, και η απόλυτη ηρεμία δεν είναι και ωραία. Λες ρε παιδάκι, εντάξει, να μην γίνεται συνέχεια. Αλλά πού και πού, ωραίο είναι να ξέρει ότι οι άλλοι δίπλα είναι χαρούμενοι.
2: Στην πολυκατοικία.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ότι περνάει καλά ο κόσμος, τι να κάνει, ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια είναι. Όσο ζωνε αυτό σωθεί το, όποιο περάσει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλιά πολλά.
5: Καλημέρα, φιλιά. Γεια σα. Πάμε σε και
6: φάμαστε. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
12: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-50383 και 6974-901-553.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
19: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλή μέρα και στο Περά, παιδιά, που έχουμε την τούρτα τη Λότους που περιμένουμε να δούμε ποιος θα την κερδίσει, ποιος θα πάει το βράδυ στο σπίτι του μια τούρτα στο χέρι. Λοιπόν, είναι το Περά που είναι περίοδος που ξεκινάνε τα παγωτά και γίνεται ένας χαμός στα παγωτά που τα φτιάχνουν εκεί. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο, ότι τα φτιάχνουν. Μπορείτε να τους δώσετε και ιδέες για να κάνουν γεύσεις. Πείτε τους θέλετε να φτιάξουν. Είναι μια μαγεία, ένα κυριολεκτικά ζαχαροπλαστείο που είναι σαν του Χάρι Πότερ το ζαχαροπλαστείο. Όλο εκπλήξεις, όλο καινούργια πράγματα, όλο πράγματα που δεν έχετε δει, όλα φρεσκότατα, όλα μπροστά στα μάτια σας. Εκεί ένα τζάμι έχει που μπορείτε να πάτε αμέσως και να πείτε και καλημέρα ή καλησπέρα τους ανθρώπους που φτιάχνουν τα γλυκά άνετα και θα δείτε και την καθαριότητα που υπάρχει. Θα πάθετε σοκ με το πόσο καθαρά είναι. Σας παρακαλώ, σας το λέω. Να πάτε να σκύψετε με το κεφάλι από εκεί που είναι, τα βλέπετε τα γλυκά, στα ψυγεία και να πείτε μια καλημέρα στους ζαχαροπλάστες. Θα πείτε δεν είναι δυνατόν τόσο καθαρά. Αυτό είναι το Περά. Να είναι καλά τα παιδιά μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που κάνουν για τον κόσμο. Φτιάχνουν τα παγωτά και είναι επίσης συγκλονιστικά. Έχουν και τα πρωινό, έχουν και το καφέ τους. Σταματήστε εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Απέραντο πάρκινγκ για να μην σας κορνάρει κανείς. Με την ισχύα σας να πάρετε το καφεδάκι σας. Είναι πραγματικά μια όαση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι το Περά 6936 10 10 22. Που σε λύσει, με βάζει και δύναμη να πούμε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Οπερά για την τούρτα. Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ, γιατί beat the bomb σημαίνει από 1 ευρώ μέχρι 500, παρακαλώ. Κίκι,
1: κίκι. Εκείνο
2: είναι. Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Ανοίγω παρακαλώ το τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Παρακαλώ γιατί...
0: Κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Και καλή σας μέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Τελείως.
4: Το έχω κλείσει.
0: Τέλεια, γιατί ακούγεται με αυτό, με καθυστέρηση.
4: Ναι, δεν περίμενω ότι θα πιάσω γραμμή.
0: Να όμως που η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Το όνομά σας.
4: Η ίδια, η συνηθισμένη, η Μαρία.
0: Α, ποια Μαρία από την Κρήτη.
5: Καλώς τη Μαρία.
4: Ναι.
5: Η αγαπημένη του Παναγή.
0: Είναι δυνατόν.
6: Λοιπόν, κουράστηκα πια.
7: Και εγώ κουράστηκα, βάρεθηκα.
4: Κουράστηκα, να ξαναπάρω.
0: Όχι, να παίρνει.
5: Να μην ξαναπάρετε, έτσι το έχουμε πει 10 φορές.
0: Όχι, δεν έχουμε πει έτσι. Έχουμε πει να παίρνει. Να
4: έτυχε τώρα. Λέω, ας πάρω έτσι και έτυχε και έπιασα.
0: Μα πώς τυχαίνει εδώ, άλλους δεν μπορούν να πάρουν 2 χρόνια. Ρε Μαρία, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
4: Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα εσύ παίρνεις. Προτού πω εγώ ότι θα παίξουμε, επειδή ξέρεις την ώρα τώρα εσύ. Κατάλαβες.
4: Ναι, περίπου, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία, μακάρι μου. Ναι.
4: Και πριν και πέρσι, όταν έπιασα γραμμή που κέρδισε τα 1000 ευρώ, είχα έφτανα στις 1000 κλήσει την ημέρα.
0: Ακούς πόσο προσπαθούσε.
4: Δεν είναι ότι...
0: Μαρία μου, μην νιώθεις ενοχές, σε παρακαλώ.
5: Μαρία, ενοχές, γιατί κάθε φορά που βγαίνεις εσύ, έχω άλλους 200 που μου γράφουν πώς βγαίνει η Μαρία και τι έχει γίνει με τις γραμμές.
0: Μαρία μου, έπαιρνε 1000 φορές
5: τρόπο,
0: την ημέρα.
5: Πέσου στον τρόπο.
0: Άντε, έπαιρνε...
4: Ένα επιμένουνε. Ο επιμένονικά.
5: Εσύ τι τηλέφωνο έχεις?
0: Σταθερό.
4: Όχι, με κινητό παίρνω.
0: Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω.
5: Από το κινητό παίρνω.
0: Τι χρώμα είναι η συσκευή?
5: Πέρα παιδί μου, μου κάνει εντύπωση γιατί η Μαρία πιάνει πάντα γραμμή.
7: Ιταλία.
5: Άρα παίρνεις από κινητό.
0: Ναι, από κινητό.
4: Και δεν είμαι και από Αθήνα που μπορεί να πεις ότι είσαι πιο κοντά και είναι πιο εύκολο.
0: Δεν έχει σημασία.
5: Καλά, δεν είναι ότι τραβάνε τα καλώδια.
0: Ανακάλυψα ότι μερικά κινητά έχουν, η γραμμή του κινητού είναι πιο δυνατά από τα άλλα.
4: Δεν άλλη... μπορώ να πω τι ράτσα είναι, τι ράτσα λέω.
0: Τι ράτσα, ένα πεκινού, τι κινητή να είναι. Γελάει η Μαρία. Μαρία μου, μέχρι να πάρεις λεφτά.
5: Παίρνε.
0: Μη σταματάς.
7: Έχει πάρει λεφτά, έχει πάρει ένα χιλιάρικο.
0: Πέρσι, ρε σου λέει, πρόπερσι. Πριν 2 χρόνια.
5: Τι κάνει, ρε Νίκο, με ένα χιλιάρικο πρόπερσι.
0: Πριν 2 χρόνια.
7: Τι πριν 2 χρόνια, μωρέ.
0: Μαρία, πότε πήρες?
4: Το 2024 το Δεκέμβρη.
0: Προς Θεού. Έχει περάσει ως 1,5 χρόνο. Κάτσε, μιλάει σε δίκιο.
7: 1,5 χρόνο.
0: Μία φορά το χρόνο είπαμε. Κάτσε.
4: Και ήταν και το πρώτο χιλιάρικο που δίνατε τότε στο Χριστουγεννιάτικο.
5: Από τότε γλυκάθηκε.
0: Γλυκάθηκε εκεί η Μαρία, πήγε διακοπές, έφυγε Αυστραλία, γύρισε, κάτσετε. Λοιπόν, Μαρία.
4: Ναι.
0: Εύχομαι να τα πάρεις σήμερα, να πάρεις λεφτά. Μέχρι 500 πάει.
4: Και να μην τα πάρω, μόνο τη αίσθηση του παιχνιδιού, του καρδιοχτύπη είναι πολύ ωραίο.
0: Α, βλέπεις. Το ζει ωραία η Μαρία. Χαίρομαι κι εγώ. Κι εγώ θα πει Μαρία, μην μαζί σου, να παίρνει συνέχεια. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
5: Μην τα σε βλέπω. Παναγή.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
5: Μάρα, καλούδι, δώστε σε ένα χιλιάρικο να ηρεμήσει το κορίτσι να φύγει.
7: Παιδιά, εγώ λέω να τη δώσουμε να ξεπερδεύουμε.
0: Παιδιά, πού να ξέρετε.
7: Μα αλήθεια είναι, αλλά να τη δώσουμε τα λεφτά, ξέρετε.
9: Πόσα θε εσύ,
0: για Μαρία, να πόσα θε για να μην ξαναπάρει.
4: Δεν πάω τίποτα.
9: Θέλει να ξαναπάρει.
4: Εγώ παίρνω για την αίσθηση του παιχνιδιού, είναι ωραίο.
0: Γουστάρει ρε παιδάκι μου, τη βρίσκει η κοπέλα. Γουστάρει γι' αυτό το τάκ τάκ τάκ τάκ τάκ που κάνει η καρδούλα της όταν ακούει το τάκ τάκ τάκ του ρολογιού και θα της το κόψεις εσύ. Έχεις δικαίωμα. Ποιος είναι ο κανόνας, κύριε? Μέχρι να πάρω λεφτά μπορώ να ξαναπάρω. Μαρία, παίρνε και μετά τις 10. Μόλις φύγουμε, παίρνε συνέχεια. Παίρνε!

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Voice. Νομίζω το έχεις στα χέρια τη Συνάση το. Το
1: κόρη, ψήνες να πούμε.
0: Ναι, βεβαίως. Πες μια αναφορά. Βέβαια.
2: Μέχρι να πει ο Παναγής, να σας πω ότι όλοι τα ξέρετε τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, να το ξέρετε αυτό, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο-φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ, με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα τα βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα έτοιμα από τη θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Σφαίρα Voice. Λοιπόν, είναι λίγο λακωνικός ο φίλος μας σήμερα.
0: Άρα μήπως να τους πούμε να
3: είναι από τη Λακωνία.
2: Ναι.
0: Να γράφουν βιογραφικό, κανονικότατα, ποιος, αναλυτικά.
3: Ναι,
0: πράγματα.
3: Και μία στον Κοβ, να στέλνουν μία δήλωση πνεύμα 105.
0: Τότε θα σας τα φέρνω έτσι. Που δεν λένε τίποτα, στέλνουν μόνο το τραγούδι. Παίξτε το, γράφει ο άλλος.
2: Κανονικά έπρεπε να του στείλει του φίλου μας να σου.
0: Παίζει, φίλε, δεν το φίλε. Μπορώ από τώρα αλληλογραφία, θα κάνω αλληλογραφία 700 τραγούδια.
2: Βλέπεις, έχεις εκνευρισμό τώρα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση.
0: Αν κάνει έτσι, δεν το έχει χάσει το παιχνίδι. Όχι, αλλά έχει αλληλογραφία πολύ.
2: Τι όχι, Βερενίκο, μα έχει.
0: Έχεις νεύρα. Λοιπόν. Έχω νεύρα. Εγώ σε μέρα γυρίζω όλα.
2: Δεν έπρεπε να του στείλει τώρα να σου γράψει 5 πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, πάω να το διαβάσω τώρα για να καταλάβετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω. Καλησπέρα.
0: Όλοι μας.
2: Καλημέρα σε πρώτη φάση. Ονομάζομαι Μάριος Κουνάδης. Ασχολούμαι στο χώρο του τραγουδιού περίπου στα 30 χρόνια. Είμαι την Πάτρα και θα ήθελα να ακουστεί το κομμάτι μου στην ενότητα του κυρίου Αρναούτογλου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Καλή.
2: Μάριος Κουνάδης. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω. Ρίχτω να τελειώνουμε. Σφαίρα Voice.

0: Πώς λέγεται το όνομα του παιδιού?
1: Μάριος Κουνάδης, λοιπόν. Εξισηκωτικός ο Κουνάδης.
0: Ωραίος ο Κουνάδης, Μάριε μου, καλή
1: τύχη. Μόνος ήρθα, μόνος φεύγω, τσιφτεντελάτος.
0: Φανταστείτε ότι μας το παίζουμε το τραγούδι, το παίζουμε από βίντεο κλιπ που έστειλε στον Νίκο. Ο Μάριος, πάντως εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γράψετε και δύο-τρία λόγια για τον στιχουργό, για τον συνθέτη. Γεια, έτσι ένα μικρό αυτό, ρε παιδί μου, λίγο ποιο είστε.
2: Να έχουμε κάτι, μια κοινωνία, αύριο μετά θα κάνουμε πάρτι. Να μην έχουμε το κίνητο, πώς θα πάρουμε.
0: Να πούμε ότι σε λίγο θα ανέβει για την ψηφοφορία. Πόση ώρα πιο μετά, ρε φίλε?
2: Κάνα δύο ώρα.
0: Εσύ το ανέβασες κατευθείαν τις άλλες φορές.
2: Άλλες φορές.
0: Γιατί τι έγινε εκεί?
2: Τώρα είχα δουλειά χτες.
0: Διαλυόμαστε, Νίκο, διαλυόμαστε, να ξέρεις. Αντί να πηγαίνουμε καλύτερα, πάμε χειρότερα.
2: Άσε με, κουρασμένος.
0: Να σου πω, να βάλουμε λίγο το τραγούδι αυτό που έλεγε η Σίση που παίχτηκε εδώ στην
3: Κορακάκη.
0: Το Κορακάκι, βάλ το λίγο, ρε φίλε. Ναι. Ένα τραγούδι που παίχτηκε εδώ πέρα στο Σφαίρα Voice.
2: Νομίζω ότι ήταν το πρώτο μας τραγούδι που παίξαμε.
0: Νομίζω ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι. Και το είπε η Σίση στο. Πώς το λένε, στο. Στο χαμογέλα. Τη άρεσε ένα τραγούδι που το είδε στο TikTok. Από εδώ ξεκίνησαν όλα, Σίση. Όπως έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά τραγούδια από εδώ.
3: Καλά, δεν ξεκίνησε από εδώ και εσύ, ρέμισε λίγο.
0: Κάνει λάθος, από εδώ πρωτοπαίχτη.
3: Το άνθρωπο το έχει στα social.
0: Όχι, ρε, σου λέω πρωτοπαίχτη και από εδώ.
3: Το είχαμε και πρώτη μετάδοση τον Κορακάκη.
0: Ναι, από εδώ πρωτοπαίχτηκε. Μετά το
1: σε ραδιόφωνο εδώ.
0: Σε ραδιόφωνο, τι είναι.
3: Σε ραδιόφωνο, ναι.
0: Σε ραδιόφωνο
3: και
0: σε
3: ραδιόφωνο. Σε ραδιόφωνο τον άκουσε στο TikTok.
0: Ναι, από εδώ ξεκίνησε. Το πρώτο εδώ το έστειλε και μετά το ανέβασε, είπαμε.
2: Άιντε μας.
0: Λοιπόν, να μου μια καλημέρα και στην Άμκο, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Έτσι, έχουμε δωρεπιταγή.
3: Άμκο, μωρέ. Νάσκο, τι λένε.
0: Νάσκο, τι είπα εγώ.
1: Καλά, αυτό με τα ονόματα λίγο.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη, δεν βλέπω τώρα και κόλλησε το κεφάλι μου. Λοιπόν, Νάσκο, μια δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ είναι η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Βάσει η Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482, η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική για τις κοντινές πόλεις. Αν θέλετε ανακαίνιση, μικρή, μεγάλη, παιδιά τα κάνουν όλα μόνοι τους. Πάτε, βρίσκετε την φάση, τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει να κάνετε. Τα έχουν όλα μέσα εκεί στην εταιρεία που θα πάτε. Τα πάντα, από χερούλι πόρτας μέχρι πλακάκια, μέχρι. Τα πάντα, δεν χρειάζεται να κάνετε πάτε πουθενά αλλού. Ό,τι βάλετε σε μια ανακαίνιση. Λέτε την τιμή, τα βρίσκετε και ξεκινάνε. Σας λέω ότι πάτε να πάρετε το σπίτι και τελειώσαμε. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Είναι νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Νάσκο 6936 10 10 22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και Νάσκο για τη δωρεπιταγή των 1.000 ευρώ που θα κάνουμε τον άλλο μήνα στις αρχές.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα δύο και θα δείτε ότι δεν θα μπορείτε να διαλέξετε ποιο σας αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Νομίζω πως και τα δύο είναι υπέροχα, ειδικά νωρίς το απόγευμα. Όταν θες να χαλαρώσεις, είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα όμως, εμείς έχουμε φροντίσει, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας όμως ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Τώρα όμως αλλάζει και η διαδικασία. Στέλνετε μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει αυτό το υπέροχο δώρο. Και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
4: Και για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine, το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που πραγματικά ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις του και θα καταλάβετε πολλά, γιατί και εγώ από εκεί πήρα την κουζίνα για το σπίτι.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Τον κόσμο, πας και σκίζεις γιατί είσαι υπέροχος.
0: Μάλιστα. Το φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς κατάλαβε ότι είχε ένα. Πώς κατάλαβε ότι υπάρχει, ναι, φίλε. Και ότι υπάρχει είναι πολύ.
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπης, ο φίλος μου που, έχει, που κάνει με τα αυτοκίνητα. Είχε μία βάρκα, τατουάζ,
3: ναι,
0: στο χέρι του,
3: ναι,
0: και έχει γίνει περοκιάνιο.
1: Ο Μπάμπης πάχινε.
3: Έλα, δεν ήταν ωραίο.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο, φίλε, καλό, γιατί ήταν. Αν μεγαλώσει τον μπράτσο σου.
3: Καλό ήταν, αλλά δεν γέλασες.
0: Δεν γέλασες γιατί δεν το παίγε αστείο να γελάσουμε. Δεν το παίζει στη λαστή.
1: Γιατί ήθελα να πει ο Μπάμπης πάχει.
0: Ήθελα να πω ότι.
3: Τι μυρίζει.
0: Σταμάτα το τσιγάρο εδώ μέσα.
2: Δεν είναι τσιγάρο.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ.
2: Μα δεν είναι τσιγάρο.
0: Σταματήστε το τσιγάρο εδώ πέρα μέσα. Θα καπνίσω εγώ πρώτα, μετά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Το
1: τρένο τη Βύση το βάλαμε.
2: Όχι, δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα. Σήμερα.
3: Ποιο τρένο τη Βύση,
0: παιδιά. Έλα, το αυτό που.
3: Αυτό που έκανα εγώ.
2: Ναι, σιγά, ρε. Αυτό που έκανα εγώ.
0: στο σημείο. Το πρώτο τραγούδι που παίξαμε σε αυτό το
4: πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αντρέη μου, να χαίρεσαι την υπέροχη την Ειρηνούλα σου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Κορακάκης.
2: Να βάλω τον άνθρωπο ή να μην τον βάλω.
0: Μα
3: έχει πασχίσει, έχει κάνει εισαγωγή 6 φορές.
2: Του έχει πει τσάκι.
1: Ο Κορακάκης, παιδιά, είναι αυτό.
0: Κορακάκης. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Όλα ξεκίνησαν από εδώ και είμαστε σίγουροι για αυτό το παιδί ότι θα βρίσκεται. Όλα ξεκίνησαν από εδώ και είμαστε σίγουροι ότι θα βρίσκεται μάλλον στη δεκάδα με τα καλύτερα τραγούδια.
1: Στις καρδιές όλων στο TikTok.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
2: 1940
5: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
11: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδηγία.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
18: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
19: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα καταπληκτικά.
20: Δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
21: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob.
4: Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Αρνή Κλαρίνο και Φρέντο Καπουτσίνο.
16: Αμέ.
6: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτή είναι η υπέροχη Μαρινέλα. Καρδούλα μου, δεν σε μαλώνω. Και βέβαια να σας πω και μια καλημέρα από το Βαλμάκι, από τα υπέροχα τυριά, από το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κερδίζει κάθε Παρασκευή. Μία τυχερή, ένας τυχερός, φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι. Είναι η φέτα Βαλμάς, είναι το αποκλειστικά ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Είναι πραγματική φέτα, ούτε σκόνες, ούτε αυτά, ούτε τίποτα. Γι' αυτό και με βλέπετε και μιλάω πολλές φορές με τέτοιο πάθος. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, η αγαπημένη φέτα, το αγαπημένο τυρί και όλα τα τυριά από την Βαλμάς, που αποφάσισε βέβαια να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι με τεράστιες ποσότητες και γι' αυτό σας λέω ότι αν τη βρείτε αυτή τη φέτα, να την πάρετε αμέσως για να φάτε ωραία φέτα στο σπίτι. Και πάνω απ' όλα υγιεινή. Αυτό. Και
1: αυτό.
0: Να πω επίσης και το κοφινάκι, που επίσης θα το συναντήσετε, είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Το μοναδικό. Παρακαλώ. 6936-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση για το ψυγείο.
1: Και αφού θα φάτε τη φέτα, φάτε και ένα λαχανικό, φρούτα και λαχανικά, γιατί αγαπάτε τον εαυτό σας και ξέρετε πού θα τα βρείτε. Πηγαίνετε λοιπόν στα Lidl, γιατί εκεί ξέρετε ότι θα βρείτε φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου, 100% εγγυημένα, γευστικά, γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, με κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
2: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό στίκ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με τη λιπαρή υφή και το αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Να σας πω και ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. They My Rewards coupons και κέρδο στο τσεπάκι σου.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 15 λεπτά πριν από τις 10. Βάζουμε τραγούδι και αμέσως μετά έρχεται. Όχι, όχι, έχει δίλημα ζωής. Ο Παναγής, περίμενε. Μικρό, ωραίο.
3: Το password το βάλαμε.
0: Όχι, ρε αγόρι μου. Το βάλαμε, εννοείται.
3: Α, το ρίξαμε.
0: Βάλε τραγούδι και σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα στη Μαριλένα και στο Διονύση. Πού πάτε, όμορφο ζεύγαρο.
3: Καλά, όχι και ο Διονύσης όμορφο. Για τη Μαριλένα, ναι.
1: Και οι δύο είναι όμορφοι.
3: Άσε τώρα.
1: Γι' αυτό βγάλαν και όμορφα κορίτσια.
3: Ο καραφλοδαίμονας είναι και όμορφος.
0: Θα βάλει τραγούδι, Νίκο.
3: Α, Νάντσι.

0: Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ Παναγής, δεύτερο που το κρατάει από το πρωί.
1: Ναι, το κρατάω από το πρωί, παιδιά, με νύχια.
0: Πότε
1: και με
0: δόντια. Γιατί με νύχια, θα
1: στο πάρει κανείς. Από χθες, από χθες το στείλανε. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
0: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
1: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
1: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος, έχει πολλά χρήματα.
0: Ναι, μπήλα, το καταλάβαμε, έχω καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης, ο Νάσης.
1: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
1: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ μέσα... το δικό του το λέει, Αριστοτέλης και πλούσιο. Πώς να είναι.
1: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
1: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το έχει σηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
0: Αποκλείεται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
1: Όχι, αφού του βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
1: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
2: Να σκοτεινά να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
1: λέτε πάντα. Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Θα το βγάλει κι άλλη, το λέω εγώ,
4: ρε. Έτσι όπως σε βλέπω.
2: Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
1: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
2: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
1: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τη έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
0: Ακού, ακού, ακού, ακού, εδώ, ακού, εδώ.
3: Να την πάρει.
4: Θα σε ερωτευτείς μετά.
1: Αριστοτέλη. Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα, ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
1: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι
1: είναι αυτοί,
3: παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει ότι αυτός ξέρει.
1: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα
3: λέει. Γιατί, γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της.
4: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
1: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
1: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω, λέει, ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως
1: να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός?
1: Ότι άκουσα.
5: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
1: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
1: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
4: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
1: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
0: Ποιον, δηλαδή σας άφησε ένα δευτερόλεπτο, πήρε ένα μήνυμα, ποιον?
1: Ότι η Νάνση λέει να την παντρευτεί, να συνεχίσει για να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
4: Ναι, ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
0: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
0: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: καλέ, αφού ξέρει πια.
0: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε, που σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Μπορεί, είναι πολλά στη μέση.
0: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
1: Είναι κοινωνική κατακραυγή. Βεβαίω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει.
0: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίε, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Κοροϊδεύει, ρε. Άκουσε με τώρα πάλι. Λέει, άσε με να μιλήσω λίγο.
1: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο?
0: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
1: Γιατί ακυρώνω το γάμο?
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
0: Λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει.
1: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα!
3: Βγήκε λοιπόν καινούριο Dyson, εγώ αυτό έχω να σας πω.
0: Άκου
3: μόνο λίγο κορίτσι.
0: Τώρα να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
1: Καλημέρα στο
0: Βαμβάκι. Να σου πει, μην το χαλάς,
3: ναι,
0: γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Σε βάζουν επανάληψη ενώ και εμάς.
0: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω, αφού δεν υπάρχουν και παιδιά. Θα κάτσει να το σκεφτεί ο Τέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
0: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα,
1: ναι,
0: που άκουσες να λέει ότι απλά είμαι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
1: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω?
0: Πολλές.
1: Πολλές.
0: Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
1: Πάρα πολλές.
0: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας?
0: Άρχισε να σε παρακαλώ, άσε με να πω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
1: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Και μας παίρνετε τις δουλειές
1: και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
0: Σου παίρνουμε τις δουλειές. Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
1: Εμείς όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζεύτε.
0: Να με δαγκώσει το χέρι.
1: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
4: Θα το στηρίξω.
0: Θα το στηρίξω.
1: Όλοι!
4: Πάτε στην πόλη σας. Να πάτε,
3: εκεί,
4: να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
1: οι άλλοι είναι εκεί. Και η σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε θερμαϊκό. Τέλεια. Τέλεια, τα καράβια. Να
1: στην πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σα.
3: Έλα, σπιτάκι.
0: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
1: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
0: Και στην ευχή.
4: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, να τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
0: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την, αγόρι μου.
1: Και εγώ αυτό θα του πάρω την παντρευτεί.
3: Πάρτινα εκεί
0: να
3: πέρα,
0: σου πω και εγώ κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα!
6: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
7: Ο άνθρωπος.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δρομάχη που θα είναι το βράδυ στο Tonight.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, και έχει τραγουδήσει κιόλα και live.
1: Μοναχιά τη ή μετά του συζύγου.
0: Με μοναχιά τη.
2: Μοναχιά τη, γιατί μοναχιά της. Μετά του συζύγου κάνει καριέρα.
0: Λοιπόν, θα είναι και ο Νίκος ο Συρίγος σήμερα που ανοίγει έτσι την καρδιά του και λέμε πάρα πολλά και σχολιάζουμε την ελληνική τηλεόραση. Ένα ωραίο βράδυ σήμερα. Λοιπόν.
1: Να τον πάρω για στήριγμα.
0: Να πω.
3: Όχι, μην τον πάρει.
0: Α, τον πάρει ο Νίκος. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
3: Ένα αποχημείο να τον πάρω εγώ.
0: Τον πάρω εγώ. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι εδώ κοντά μας για τα πάντα, για όλα. Η εταιρεία που πραγματικά είναι κόσμημα για την Αθήνα και για την Ελλάδα, γιατί πραγματικά δεν είναι και λίγα τα φυσικά καταστήματα, αλλά μπορείτε να πάρετε βοήθεια από παντού για ό,τι χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο στο θέμα της υγείας σας. Από το να σπάσει το μικρό σας δαχτυλάκι στο πόδι μέχρι από τα πιο σοβαρά προβλήματα. Ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, οξυγόνο με υψηλών προδιαγραφών, ιατρικό και εξοπλισμό και ενοικίαση και πώληση. Είναι από το 1990, τρεις δεκαετίες σαρώνει κυριολεκτικά. Πάμε για την τέταρτη δεκαετία και είναι φανταστική ομάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, απέναντι το Λαϊκό, το Σωτηρία, τον Εθνό Σταυρό, αλλά τρία καταστήματα και σύντομα Σώσης Μανόγλιο. Λοιπόν, το δώρο θα σας το πω τις επόμενες μέρες. Γράψτε όμως 6936-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Το πιο μεγάλο ζωή μου, λεπέτη μου και αλήτη μου.
1: Έλα, Νάντσι!
4: Όψε σπίτι μου, μωρό μου, παλικάρι μου.
1: Νάντσι, έτσι σε θέλω στη βάφτιση.
2: Έλα, είδες τη μαμά της Καρντάσιαν και την Καρντάσιαν.
3: Καρντάσιαν με το Χάμιλτον έχει ξανανιώσει.
2: Ωραίος ο Χάμιλτον, ωραίο κομμενάκι. Λοιπόν, Eurovision Vibes, παιδιά, στη Στίχημαν. Δεν πειράζει, είναι ωραίος. Μπαίνεις στο ρυθμό. Παιδιά, είναι πολύ ωραίος ο Χάμιλτον τώρα, τι να λέμε.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει, Νάνση. Ό,τι τσουκατέ, ό,τι να είναι, λέει, να ξέρεις.
2: Ας το πει. Ο Χάμιλτον δεν είναι ωραίος.
1: Τι όμορφη που ήταν.
0: Πιο κοντός από τον Παναγία. Πιο κοντός από τον Παναγία.
1: Γιατί ο Παναγία είναι κριτήριο για
2: τον Κίμ είναι ψηλή.
1: Γιατί είμαι μια χαρά, είναι 75.
2: Κούκλο είναι, λέει, Κυβερίνα. Γιατί η Κίμ είναι ψηλή.
0: Ένα
2: 80
1: με τα γέρια στην ανάταση.
2: Όχι, τόσο είναι. Εγώ την είχα μετρήσει μια φορά.
3: Αφού το έχουμε παραχέσει, έχουμε 2,18.
2: Το ξέρω, σε πιστεύω. Εσύ γιατί δεν μας πιστεύεις εμάς όταν σου λέμε πόσο είμαστε.
0: Παναγία, πώς είναι να ξεκινάνε όλα αυτά.
1: Εγώ φταίω πάλι.
0: Αν δεν πεις την αληθινή σου.
1: 1,75 είμαι, αλλά.
0: Παναγία, σε παρακαλώ.
3: Έχω μέτρο μέσα να το φέρω.
2: Παιδιά, 1,75 είναι ο Παναγής, 1,73 είμαι εγώ. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, εντάξει, συνεχίστε. Είστε όλο ψέματα, γι' αυτό και δεν γουστάρω. Και θα σηκωθώ και θα φύγω.
2: Ναι, να πα Θεσσαλονίκη, τα
1: να πας. Και πάρε και τη Θεοδωρίδου μαζί και την άλλη, από την Χριστίδου. Και το ρέμο. Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Και τη σκορδά μαζί, όλοι να πάτε. Με πούλμαν.
3: Ήρθατε κάτω.
1: Πίσω.
2: Και την καραβά του, ρε, να την πάρει.
1: Και την καραβά του, πού την πας. Που μου έχει πάρει και το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο είχε μείνει.
2: Εκεί έβλεπες Παναγή μου.
1: Εκεί έβλεπα.
2: Να την πάρει την καραβά του. Λοιπόν, Eurovision Vibes. Με αυτά και με αυτά, γιατί πραγματικά ήθελα να πω ότι ο Χάμιλτον. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραίο κομμενάκι.
1: Λοιπόν, και τον Ιακωβίδη μαζί.
2: Στη Στίχημαν μπαίνει στο ρυθμό τη μεγάλη γιορτή με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Κάνει την εγγραφή σου με τον κωδικό. Έλα, συγκεντρωθείτε. Κωδικό φέρτο. Φέρτο 720 και παίρνει εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζει την απόλυτη μουσική δράση τη Στίχημαν με promo code φέρτο 720. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα, έτσι.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι. Ανοιχτό δρόμο χωρίς τη Θεσσαλονίκη εδώ. Μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος, βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με την Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, ξεκινά από 39 ευρώ για δρομολόγιο Οικουμενή Τσαμπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο με μόλις 49. Venturisferries.com. Ένας νικητής κερδίζει, στέλνεις τώρα μήνυμα, κερδίζει ενώ και εισιτήρια για δύο άτομα και αυτοκίνητο και καμπίνα. Στέλνεις στο Viber 6936-10-10-22 Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
2: Πάω για το password, ε.
1: MG, παιδιά, MG. Κερδίζετε από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα στο Viber να μας πείτε το σφαίρα password.
2: Χτυπάει, πάλι καλά που δεν είχε ένα αυτό το τηλέφωνο. Το ένα δεν πατιέται.
3: Μια χαρά είναι το τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι.
5: Παρακαλώ.
2: Ειρηνή.
5: Ναι.
2: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Να σε χαιρόμαστε.
1: Α, γιορτάζει.
2: Ναι, γιορτάζει.
3: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια, βρε κορίτσι μου. Όλα τα καλά σου.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για χρόνια πολλά σε πήραμε.
2: Ναι. Αν θες όμως, έχεις καταλάβει που ποιος είναι?
5: Έχω καταλάβει, έχω καταλάβει.
2: Ειρηνάκη, έχεις και ένα password?
5: Έχω, 1202.
1: Ναι, είσαι μέσα.
2: Άκου να δεις τι γίνεται. Έχεις μπει στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας. Τέλεια. Γιατί είπες το σωστό το password και είσαι συντονισμένη στο σωστό σταθμό. Πώς αστούει βάλω μαζί. Και επειδή σήμερα έχεις τη γιορτούλα σου,
1: της εύχεσαι να το κερδίσει, ξέρω.
2: Εκτός ότι της εύχομαι να το κερδίσει. Σου κάνω δώρο, μια δώρο επιταγή από 5fashion.gr για τη γιορτούλα σου. Θα μπει στο Instagram και θα μου στείλεις μήνυμα για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου, έτσι, γιατί θέλω να σου κάνω ένα δώρο από εκεί που έχει υπέροχες ρουχάρες.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να μπεις κιόλας να τα δεις, 5fashion.gr, από εκεί σου κάνω και το δωράκι μας για να το, για να το πάρεις, έτσι που έχει σήμερα τη γιορτή σου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά, χρόνια πολλά.
5: Φιλιά,
0: φιλιά. Λοιπόν, μόλις με στείλε μήνυμα, έχετε φιλιά από τον Γιώργο τον Τζαλίκη.
1: Γιώργο μου!
0: Πηγαίνει στον Άγιο Εφραίμ να ανάψει ένα κεράκι και είπε θα μας ανάψει κιόλας ένα κεράκι. Γιώργο, μεγάλη χάρη του. Εύχομαι και να είναι καλά η οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
2: Ευχαριστούμε.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ που μας σκέφτηκες. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Και τον έβλεπα στα social media που έλεγε ότι σε 2 χρόνια κλείνει 30 χρόνια καριέρας ο Γιώργος. Mm-hmm. Και θα κάνει μια πολύ ωραία δουλειά με διασκευές από τα παλιά του τραγούδια από τότε που ξεκίνησε.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς, Γιώργο.
0: Πάρα
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία. Πάντα είναι υπέροχος ο Γιώργος. Και υπέροχος να πας στο μαγαζί να περάσει ωραία, να διασκεδάσει. Αυτό είναι και το μυστικό του τόσα χρόνια. Λοιπόν! Κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό!

0: γέλια μας, χαλούσαν τις βραδιές.
1: Και στρίβαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου!
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου!
0: Ήταν ο Γιώργος Γιαννός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
3: Ήταν και ο καταπληκτικότατος
4: Νίκος Καλούδης που παραπόρ, να πω, γάμους, γενέθλια, γιορτές, okay, βαφτίσεις, κηδείες, okay, εταιρικά event, Νίκος Καλούδης μουσική επιμέλεια για σίγουρη επιτυχία και σίγουρη διασκέδαση.
0: Έρχεται η Βερίνα, έρχεται η Μαρία, έρχεται ο Θέμης, έρχεται το Δίδυμο, έρχεται η Ράνια, έρχεται και ο Πέτρος Καρασφαίρα, 102,2. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο αυτή την εποχή. Κάντε, αφήστε το ραδιόφωνο ανοιχτό να παίζει και εσείς κοιμηθείτε.
5: Εντάξει, και άλλοι απέναντι ωραίο πρόγραμμα έχουμε.
0: Άσε! Πού το ξέρεις, τους ακούς?
5: Εννοείται, όλο, τα πάντα ακούω.
0: Τι ραδιόφωνο ακούς όταν φεύγεις από εδώ?
5: Τα πάντα ακούω.
0: Ωραία, πέσε, περίμενε, τώρα σοβαρά. Όταν φεύγεις από εδώ, τι
5: όταν
0: ακούς?
5: Όταν φεύγω από εδώ, ακούω τη Βερίνα μου μόνο. Ναι. Αλλά μετά βάζω λίγο Κατινάκι, βάζω λίγο μετά. Βάζω, το, κάνω ένα ζάπινγκ, τους ακούω. Ακούω λίγο την κούκλα, την Κατσίγιοργα, πώς τη λένε στο Λάμψη.
0: Το Κατσίγεν εννοεί που τραγουδάει.
5: Όχι. Αυτή.
0: Μέστε.
6: Ναι. Ένα πέπερ, ένα κάτι.
5: Ναι, θα πω. Ακούω και πειραϊκή εκκλησία.
2: Είναι λαϊκός, ρε.
5: Πειραϊκή εκκλησία στους 85,2.
0: Μάλιστα. Τι θέλω και ρωτώ το Βλάκα εδώ.
5: Και το βράδυ ξαναγυρνάω στη φίλη μου τη Ράνια Κωστάκη όμως.
0: Α, δεν ακούς κανέναν άλλον. Έχεις καταστρέψει όλη το σφαίρα.
2: Το ράπτη με την Ελίνα δεν σου
5: ακούς. Και το ράπτη με την Ελίνα.
6: Το Θέμη δεν τον ακούς?
5: Το Θέμη όχι.
6: Γιατί
2: κοιμάται εκείνη την ώρα, τι νομίζεις, ότι θα χαλάσει τα χαρένια του?
0: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε. 28-31-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι!
9: πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό

0: σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Αλφα FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. Αλφα FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Don't stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δε μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
0: Αλφα στους 104,7.
10: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σερβίς, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
15: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
14: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
15: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
15: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
14: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
15: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
15: Γράφε. 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
15: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
15: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
15: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
17: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
18: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
19: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Ποινή κάθεξη 9 ετών στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λούλα.
22: Το Λούλα.
23: Το Λούλα ή το Λούλα.
22: Μωρή Λούλα.
24: Μα είναι όνομα τώρα αυτό, κύριε Λούλα.
22: Λούλα.
24: Μωρή Λούλα.
22: Τον έχω γνωρίσει τον πρόεδρο.
23: Το Λούλα.
22: Το Λούλα.
24: Σε διακοπές.
22: Και έρθε εδώ στον πύργο.
24: Πέστε τραγούδι με Λούλα.
23: Όταν καπνίζει ο Λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς.
24: Άντε πάλι με Λούλα είπαμε.
23: Άσε μας και εσύ μωρέ Λούλα.
22: Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, Λούλα, Λούλα, θα τρελαθώ. Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, Λούλα, θα χαθώ.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
25: 104,7.
26: Συντονίστηκες.
27: Κόλλησες.
28: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα περιβάλλοντα. Βόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία.
1: Νέο Clio Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 30 23 353.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
14: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
12: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα. Για να την ακούσεις.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Γεια σας, Χασάπικο εκεί. Μάλιστα, τι θα θέλατε. Να μου μάθετε τα βήματα.
10: Μωρή λέει εδώ ότι στο φούρνο θα το ψήσω στους 180 λίγη στον αέρα. Πώς μωρή θα κάνω το ταψινέ, ορείτε.
11: Τι θα γίνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις? Θα γίνω σαν και σένα, μπαμπα, καραγκιόζεις. Ποιος το μαθαίνει αυτό, ρε? Η μαμά. Μωρή Αγλαία, τι λες στο κολλητήρι?
10: Καλό.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
5: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις
5: ραδιόφωνο.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
10: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
10: Εδώ. Τα ακούς όλα.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
7: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, Τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Μάνα! Μην με περιμένεις για φαΐ. Γιατί, παιδί μου? Ήρθα.
17: Εγώ έμαθα πώς λέγεται αυτός που χτυπάει την καμπάνα στην Παναγία της Σουμέλα, παιδιά, και τρελάθηκα.
18: Πώς το λένε?
17: Κουασιμίδης.
18: Πώς?
17: Κουασιμίδης.
18: Πόντιος είναι?
17: Πόντιος.
14: Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο, να ξυπνά δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μία βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. αντοχή, κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross, το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Το θέμα της ημέρας απλά. Λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
2: Θα προτιμούσες να παρατήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό.
1: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Κατάλαβες. Δόξα τω Θεώ.
2: Γιάννη.
3: Θα κόψω το φαγητό,
2: Κοίτα ο Μπούος.
1: Τι θα κόψω το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε Ρόκο, η φρέντη της ηχοληψίας. Άσε με, βρε Γκουσγούνι, φύγε από εδώ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για 4 εβδομάδες στην κορυφή του σφαίρα Top 30 και παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο αν παραμένει νούμερο 1 για 5η συνεχόμενη εβδομάδα. Είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες στην παρέα μας και η Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική είναι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω παιδιά, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault
12: ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
13: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αθλητικά.
14: Μέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
20: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
21: Ηλένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
22: Είναι που με άφησες στα λιώματα.

0: σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
1: Sleeping and Living. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ουθέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και θα σας πάω τώρα σε κάτι που νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγω το φάκελο Όσκαρ και εσύ τώρα θα μου πεις πού τα θυμήθηκες τα Όσκαρ, μπαίνει καλοκαίρι. Θα σου πω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου πού το είδες το καλοκαίρι ο ΑΕΟ. Πλάκα κάνω, έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο αυτό. Λοιπόν, κάποια Όσκαρ κυριολεκτικά εξαφανίζονται από προσώπου γης. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουν χαθεί κάποια Όσκαρ, κάποιες φορές έχουν ξαναβρεθεί. Θα σας πω αυτές που έχουν νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα σας πάω στον Τζάρετ Λέτο. Ο Τζάρετ Λέτο δεν μπορούσε να βρει το δικό του Όσκαρ για 6 χρόνια. Το 2021 λοιπόν ο πρωταγωνιστής της ταινίας Dallas Buyers Club, ο Τζάρετ Λέτο, αποκάλυψε ότι το Όσκαρ που κέρδισε το 2014 χάθηκε κατά διάρκεια μιας μετακόμισης. Και αφού έμεινε μακριά του για τουλάχιστον 6 χρόνια, το βραβείο ξαναεμφανίστηκε το 2024 όταν ο ίδιος πόζαρε θριαμβευτικά με το Όσκαρ στα δικά του social media. Πάμε στο Matt Damon. Ο σεναριογράφος της ταινίας Good Will Hunting, ο ξεχωριστός Will Hunting, υπέροχη ταινία, δήλωσε το 2007 ότι μια πλημμύρα, λέει, στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη οδήγησε στην εξαφάνιση του δικού του Όσκαρ. Ξέρω, λέει, ότι κατέληξε στο διαμέρισμά μου στη Νέα Υόρκη, αλλά δυστυχώς είχαμε μια πλημμύρα, εγώ και η γυναίκα μου, όταν ήμασταν εκτός πόλης και αυτή ήταν τελευταία φορά που το είδα. Είπε επίσης ότι το τρόπαιο θα μπορούσε να έχει αποθηκευτεί από κάποιον που καθάριζε το σπίτι, αλλά ότι επίσης θα μπορούσε να έχει κλαπεί. Και τώρα το καλύτερο, σας έλεγα για το τέλος. Γούπι Γκόλμπερκ, λοιπόν, θυμάστε την ταινία Ώρα του Εραστής, Ghost, εντάξει, ήταν θεά. Είχε πάρει το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου. Λοιπόν, ήθελε να το στείλει σε μια εταιρεία στο Σικάγο για καθαρισμό. Παρόλα αυτά η εταιρεία, το έστειλε δηλαδή, παρόλα αυτά η εταιρεία δεν παρέλαβε ποτέ το Όσκαρ, γιατί διαπίστωσε το πακέτο, λέει, στο οποίο είχε ταχυδρομηθεί, ήταν άδειο. Ένας φρουρός ασφαλείας από την άλλη, άκου τώρα, στο αεροδρόμιο στο Οντάριο, βρήκε αργότερα το χαμένο Όσκαρ της Γούπι Γκόλμπερ. Κάποιος προφανώς άνοιξε το κουτί, αφαίρεσε το αγαλματίδιο και ξανασφράγισε το πακέτο. Η Γούπι λοιπόν μετά από αυτά ορκίστηκε ότι το Όσκαρ της δεν θα έφευγε ποτέ ξανά από κοντά της. Βρε Γούπι, είναι δυνατόν να στέλνεις το Όσκαρ για επισκευή τόσο λίγο καθαρισμό με το ταχυδρομείο? Το Όσκαρ το έστειλες πραγματικά μέσα σε ένα δέμα ταχυδρομείο, λες και ήταν δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλήθεια τώρα. Παιδιά, πού πάνε όλα αυτά τα Όσκαρ? Ωραίο. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.

0: Το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
1: Ελάτε!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Λιώμα, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Το τραγούδι αυτό μας το ζήτησε ο φανατικός μας ακροατής από τα Μέγαρα, ο Δημήτρης. Είναι λίτα αγαπημένο το τραγούδι. Δημήτρη, παίζει για σένα. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova. Έχω να σου πω, έχεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά. Μουα!
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
10: 19-40.
2: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία.
4: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο ΠΟ 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
5: Υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Σπυρό.
21: Τι είναι πάλι?
13: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα κι εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
21: Δηλαδή?
13: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
21: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
13: Στο τένις.
21: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
13: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
21: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
22: Μ' ακούτε λίγο?
23: Okay.
22: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
22: Τι κάνετε?
24: Έτσι μιλάω στον αέρα.
22: Δεν μου ταιριάζει.
24: Γεια σας.
25: Καλησπέρα.
22: What's your name?
24: Α, καλά.
5: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
25: Wow.
24: Έκανε wow.
5: Με την Ελίνα Παπίλα.
22: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
5: Και τον Νικόλα Ράπτη.
24: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
5: 5 με 8.
22: Θα είμαστε παρέα.
5: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
24: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου?
22: Νιάου νιάου.
25: Πού είχα πάει?
22: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
5: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102,2. Το ζούμε.
22: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
5: Το απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: φάκελο δεν έχω.
1: Ο φάκελος, ο φάκελος.
0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλοκαίρι, μύρισε καλοκαίρι. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Τριτούλα 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη σήμερα.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Εφραίμ.
1: Στον Εφραίμ, Ειρήνη, Ρένα, Ρένια, Ειρηναίος, Εφραιμία. Όλοι αυτοί γιορτάζουν.
0: Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Από τα πιο ωραία ονόματα το Ειρήνη. Μ' αρέσει πάρα
1: εμένα,
0: πολύ και εμένα. Πολύ, πολύ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και είναι τρίτη σήμερα, 5 του Μάη. Μάιος, παιδιά, ωραίος. Ο πιο ωραίος μήνας μετά το Δεκέμβρη είναι ο Μάιος για μένα.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Δεκέμβρης είναι Χριστούγεννα, λαμπερό. Το Αύγουστος είναι η Κυριακή του καλοκαιριού.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ο
0: δεν
1: Αύγουστος.
0: Ενώ ο Μάιος είναι η Πέμπτη.
1: Αύγουστος,
0: ρε. Έχω να περιμένω που σου κού, κατάλαβε.
1: Τζιτζίκια, τζιτζίκια τον Αύγουστο.
0: Πότε βγαίνουν τα καρπούζια?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί έχω πεθυμίσει ένα καρπούζι. Λέω, δεν βγαίνουν μαζί με τα κουνούπια, τι στο καλό.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Τζονς Μπούνια.
0: Τι έκανε σήμερα, πώς ήταν η μέρα σου?
1: Από το πρωί τρέξιμο από εδώ από εκεί.
0: Ναι.
1: Μπήκα 4 ώρα σπίτι, έφαγα λίγο σνιτσελάκι.
0: Σνιτσελάκι.
1: Σνιτσελάκι με λίγο τυράκι.
0: Α, τρως και σνιτσελ.
1: Ναι, το φτιάχνει η γυναίκα μου.
0: Α, γιατί.
1: Σπιτικό, σπιτικό. Mm. Σπιτικό σνίτσε στο φούρνο, όχι τηγανιτά και τέτοια. Έφαγα και ήρθα εδώ πέρα γιατί σήμερα η μέρα δεν τελειώνει.
0: Όταν τρως δεν έχει υπνηλία μετά.
1: Όχι. Δε, άμα φάω πάρα πολύ, ναι, τώρα τρώω πολύ συντηρητικά.
0: Εγώ παίρνω κάτι αντισταμινικά αυτές τις μέρες.
1: Α, ναι,
0: έχω πει στο γιατρό. Και μου λέει δεν φέρνει τόσο υπνηλία.
1: Τι παίρνεις?
0: Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Είναι κάτι καινούργια που είναι για την αλλεργική ρινίτη. Θα με ακούς που είμαι.
1: Λίγο
0: που μιλάω με τη μύτη. Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι που φέρνουν υπνηλία.
1: Ναι,
0: έχω υπνηλία όλη μέρα.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά.
0: Το πρωί,
1: γι' αυτό λένε ότι ας πούμε κάτι κομτρέξει ή κάτι τέτοια. Καλό είναι να τα παίρνει το βράδυ πριν κοιμηθεί.
0: Μωρή, και εγώ το βράδυ τα παίρνω, αλλά νηστάζω μέχρι την άλλη μέρα το βράδυ. Γιάννη, πώς είσαι, τα νέα σου? Τίποτα, No news, good news. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος και θα γίνει ακόμη καλύτερο τις επόμενες μέρες. Να ξέρετε ότι περιμένουμε ένα τριαντάρι το Σάββατο, 28 με 30 βαθμούς. Και την Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια, θα είναι πολύ ωραία. Νοτιάδες θα είναι, κατάλαβες. Καθόλου κρυουλάκι. Ωραία, μπανάκι.
1: Ωραία,
0: μπάνιο, πότε ξεκινά? Εσύ τώρα θα μπαίνεις θάλασσα τώρα?
1: Ναι, ρε.
0: Α, μπαίνει.
1: Κοίτα, θα μπαίνα, ναι, αν ήμουν, ας πούμε, στην Ιταία ή κάπου αλλού. Στην Αθήνα δεν θα πάω για μπάνιο, αλλά αν είμαι κάπου που έχει. Έτσι, αν με έχει 30 βαθμούς θα μπω.
0: Περίμενε. Συνήθως από το μπάνιο πότε το κάνεις? Το πιο νωρίς ποιο ήταν?
1: Κοίτα, το μπάνιο κάνω όποτε μπορώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το πιο νωρίς.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Ελίνα.
0: Το νωρίτερο, μάλλον.
1: Μάιο, Μάιο, ας πούμε. Έχει τύχει να βουτήξω όταν ήμουν μικρός φοιτητής, ας πούμε, να κάνουμε και Πάσχα. Που πηγαίναμε, όταν πηγαίναμε στην Ιταία για Πάσχα.
0: Η πιο κρύα θάλασσα είναι Μάρτι, νομίζω, ε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μάρτι είναι η πιο κρύα θάλασσα, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ Ιούλιο. Και τον Ιούνιο κρυώνω.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είχαμε πάει και στο Φεβρουάριο, οπότε ήταν στο Βοηδωμάτι που είχα βουτήξει με τη στολή, βέβαια. Για 10 δευτερόλεπτα. Με 10 δευτερόλεπτα είχαμε κάνει κανό.
0: Πεθαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, του λέω να βουτήξω. Μου λέει για πολύ λίγο. Βούτηξα, πρέπει να γίνα τέτοιο, ρε. Κόκαλο, κόκαλο.
0: Ναι, αίρεση.
1: Αλλά ήταν πολύ αναζωογονητική βουτιά.
0: Λένε ότι δεν πρέπει να, όταν είναι πάρα πολύ κρύη θάλασσα, δεν πρέπει να κάθεσαι πολύ μέσα.
1: Όχι,
0: πολύ
1: όχι,
0: ώρα.
1: Όχι, 10 λεπτά εκεί.
0: Τι 10 λεπτά, ούτε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Εμένα ο αδερφός μου είναι χειμερινός
1: κολυμπητής,
0: ο μικρός. Χειμερινός, μιλάμε τώρα, έχει κάνει μπάνιο με χιόνια έξω.
1: Ναι.
0: Είναι, αλλά από μικρός είναι έτσι.
1: Λαβάστρινος.
0: Ναι, ο μικρός τώρα είναι.
1: Ναι.
0: Το DNA το σωστό, το βρήκαμε στο τέλος.
1: Λιάρης, είναι λιάρης. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Αιγαίο και την Αναβίση. Σε λίγο έχουμε σε άλλα νέα, έχουμε σφαίρα password, έχουμε παιχνίδια και τι δεν έχουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: απογευματινό σφαίρα 102,2. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: 150 άτομα,
2: ναι,
0: είναι εκλοβισμένα στο κρουαζιερόπλοιο.
2: Α, με τους αρουραίους.
0: Με τον Χανταϊό. Χανταϊός λέγεται.
3: Έχουν πεθάνει και 3 άτομα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τώρα αυτό.
3: Υπάρχει τώρα. Ξεκινάς για κρουαζιέρα και να.
0: Λοιπόν, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένας Έλληνας εκεί τώρα.
3: Ναι.
0: Μια 69χρονη Ολλανδή κατέληξε σε νοσοκομείο. Ένας Βρετανός είναι σε μονάδα ιατρικής θεραπείας. Υπάρχει απαγόρευση αποβίβασης από το κρουαζιερόπλοιο.
3: Για να μην μεταδοθεί ο ιός.
0: Υπάρχει τώρα. Σχεδιάζεται μια εκένωση, αν μπορούν να την κάνουν, αν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ψάχνουν τώρα να δουν πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός.
3: Λογικά από τα τρόφιμα.
0: Το ένα σενάριο είναι.
3: Δάγκωσε κανένα.
0: Να μολύνθηκαν οι επιβάτες από περιττώματα ούρα ή σάλιο μολυσμένων αρουραίων ή ποντικιών. Το άλλο όμως είναι να ανέβηκε κάποιος με χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο, δηλαδή να είναι πριν την επιβίβαση να υπήρχε ο ιός.
3: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό?
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά, πάντως είναι, λέει ότι υπάρχει ένα ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 40%.
3: Ναι.
0: Παναγία μου τώρα. Χανταϊός.
3: Εγώ δεν το ήξερα μέχρι να το διαβάσω.
0: Και εγώ δεν το ξέρα, δεν το ξέρα.
3: Σε άλλα νέα, οι αεροπορικές, το διάβασες, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν ψαλίδι σε εκατομμύρια θέσεις υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων.
0: Mm-hmm.
3: Βγήκε και η Ryanair και η Transavia.
0: Λένε ότι θα το πάνε ένα παρά ένα το κάθισμα, κάπως έτσι λένε τώρα.
3: Και η Βολωτέα και ξεκίνησαν τις ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες, λέει, ελλείψεις στα καύσιμα. Μίλησε ο κύριος Βασιλάκης από την Aegean και είπε σε 40 έως 65 εκατομμύρια ευρώ. 40 με 65 εκατομμύρια ευρώ η αύξηση του κόστου στα καύσιμα. Δεν υπάρχει θέμα επάρκειας.
0: Έχουν αυξηθεί όμως τα αεροπορικά, όπως και να έχει.
3: Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Λοιπόν, τον 28χρονο που έπιασαν, που συνέλαβαν στην Κηφισιά, ο οποίος πετούσε πέτρες, το είδατε αυτό?
3: Τον Τελιβερά, λες?
0: Ναι.
3: Άλλο τούτο.
0: Αυτός τώρα τι έκανε, τον έπιασαν. Τι, δικό μου είναι.
3: Ναι.
0: Ναι. Τον έπιασαν. Και πηγαίνει, είναι για κακούργημα νομίζω πάει,
3: ναι,
0: από αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, τι έκανε? Φορούσε κράνος και, ναι, δίωξε βαθμό κακουργήματος.
3: Και
0: φορούσε, ναι, φορούσε κράνος. Παιδιά, ακούστε λιγάκι τι έκανε. Τον έπιασαν σήμερα στην Κηφισιά. Και περνούσε μπροστά από κυρίως γυναίκες,
3: ναι, ναι.
0: Και πήγαινε μπροστά στο πρόσωπό τους και τους πέταγε πέτρες. Άμα δείτε τη φωτογραφία, η πέτρα είναι πέτρα μεγάλη, ναι, δεν είναι, ναι, απλό,
3: ναι, ναι.
0: Πάνω σε μηχανάκι. 6 επιθέσεις έχουν καταγραφεί έως τώρα, 5 γυναίκες, ένας άνδρας. Και πλησίαζε τα θύματα από κοντινή απόσταση, εκτόξευε τις πέτρες. Μια γυναίκα, λοιπόν, η πιο σοβαρή επίθεση ήταν το μεσημέρι της Κυριακής προχθές, στην οδό Τατοίου, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά, υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, σπασμένα δόντια, αιμάτωμα στη γνάθο. Ακού τώρα τι έκανε ο άλλος,
3: ναι, παιδιά. Ναι, ναι. 28χρονών Πακιστανός. 4 πτωχευτικά θύματα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια από το νοσοκομείο. Εισαγγελέας, πήγε στον εισαγγελέα. Αυτό, λέει, κορυφώθηκε, λέει, με ανήλικο κορίτσι. Στις 21 Τετάρτου έγινε αυτό.
0: Mm-hmm.
3: Και στις 3 Πέμπτου, τώρα χθες προχθές, συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, δικογραφία. 8 επιθέσεις σε Κάλλη Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα.
0: Ναι, καλέ. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα και να σου πω για έναν πρώην ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Δεν τον ήξερα εγώ, Αλέξανδρος Τζόρβας λέγεται.
3: Ο Τζόρβας, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος έφυγε από το επάγγελμα του αθλητή και είναι πλέον αγρότης.
3: Ελιές.
0: Ναι, έχει ελιές.
3: Πάρα πολλές, ρε. Ναι. Πολύ γνωστός.
0: Δεν το ξέρω.
3: Και αυτός και ο Λιμπερόπουλος ασχολούνται με ελιές. Στην Καλαμάτα και τέτοια.
0: Ο Λιμπερόπουλος, ναι, και αυτός ποδοσφαιριστής, ε?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μου κάνει
3: λίμπε, λίμπε, ναι, λίμπε, λάδι. Αλλά και ο Τζόρβας έχει δικούς του ελαιώνες και τέτοια.
0: Τι εννοείς λίμπε?
3: Έτσι λέγεται το λάδι, το λίμπε.
0: Συγγνώμη.
3: Ναι, ναι. Αλλά λοιπόν, και ο Τζόρβας ασχολείται με λάδι γιατί πάρα πολλά χρόνια, ρε. Και κάνει και πολύ ωραία δουλειά.
0: Εντάξει, να σου πω, ναι, κάτι. Είναι τι κάνει έτσι. Το παράθυρο,
3: το παράθυρο,
0: ναι.
3: Ναι.
0: Είναι ωραίο να ασχολείσαι με τη γη.
3: Ναι.
0: Εμένα θα μου άρεσε, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ήμουν ιδανική, αλλά και εμένα που με ξύπναγε ο πατέρας μου μικρή να πάω στις ελιές, δεν πήγαινα ποτέ.
3: Δύσκολο το
0: έπαιρνα. Όλα η κοιλιά μου, το πόδι.
3: Οι ελιές ήταν δύσκολο. Πήγαινα με τον παππού μου, γιατί εμάς είναι και φημισμένος.
0: Για εμάς ήταν εφιάλτης αυτό τώρα, μικρά.
3: Εμείς έχουμε το ίσως φημισμένο ελαιώνα τη άμφισσα εκεί. Μιλάμε τώρα για. Είναι προστατευόμενο από την UNESCO όλο αυτό.
0: Ναι.
3: Και πήγαινα με τον παππού μου για ελιές και τέτοια, δεν υπάρχει. Γύρναγα κομμάτια τώρα, σου λέω. Και τώρα παλιά δεν υπήρχε.
0: 10 το πρωί τρώγαμε κολατσιό.
3: Όχι, δεν υπήρχε τώρα αυτό. Μιλάμε με με βίτσα κανονικά. Με βάραγες με βίτσα τις ελιές να τις μαζέψουμε στο μουσαμά κάτω. Δεν υπήρχε τώρα που είναι πιο σύγχρονα τα πράγματα.
0: Όχι, μην με την τζουγκράνα, ναι.
3: Ξεπατωνόμουν.
0: Ναι. Μετά να κάτσουμε να τις ξεδιαλέξουμε. Α,
3: πράσινες, μαύρες, αυτές, θρούμπες.
0: Τι έχουμε περάσει σαν παιδιά όμως.
3: Σαλμονέλα.
0: Και μετά πετρέλαιο στο κεφάλι για να φύγουν οι ψήρες. Κατάλαβες.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, και η Κάρπαθος, η οποία είναι ένας παράδεισος και ένας θησαυρός στη Μεσόγειο, αναδείχθηκε το νησί Κάρπαθος στο δικό μας.
3: Ωραία Κάρπαθος.
0: Ναι,
3: δεν έχει ωραία
0: πολύ
3: χώρα, αλλά είναι πολύ ωραία γενικά.
0: Δεν έχω πάει.
3: Η χώρα της δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι πολύ μέτρια η χώρα της Καρπάθου. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, να βγαίνεις εδώ στους Αγίους Αναργύρους. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Δηλαδή η Αμοργός.
3: Η Αμοργός
0: που θεωρείς ότι έχει την πιο ωραία χώρα. Φοβέρη. Τι ιδιαίτερο έχει.
3: Φοβέρη χώρα η Αμοργός. Καταπληκτική.
0: Ναι, το ιδιαίτερο είναι, πες, τα πολλά μαγαζιά.
3: Είναι χτισμένη ψηλά, με σοκάκια, με τέτοια. Η Ζάκυνθος δεν έχει.
0: Η Ζάκυνθος,
3: λέει, η Κάρπαθος δεν έχει ωραία χώρα, βέβαια. Έχει τρομερές παραλίες, τρομερές εκδρομές, απίστευτα χωριά. Η Όλυμπος, ας πούμε, είναι το από τα ρότερα χωριά που έχω πάει. Είναι σκόβεται η ανάσα. Δεν υπάρχει το χωριό αυτό. Ναι. Φοβερό. Μες. Είναι νησάρα. Είναι νησάρες και οι δύο. Απλά η Αμοργός για μένα έχει ίσως από τις πιο ωραίες χώρες που έχω πάει. Είναι φοβερή η χώρα της Αμοργού.
0: Δεν τη θυμάμαι καλά. Θα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή αν ήταν τόσο ωραία όσο λες, δεν σου είπα ότι δεν είναι, αλλά θεωρώ ότι, ας πούμε, πολύ ωραία χώρα για μένα έχουν τα Κουφονίσια.
3: Η χώρα στα Κουφονίσια είναι 5 λεπτά.
0: Αυτό.
3: Ούτε 5 λεπτά.
0: Εσύ θες πιο μεγάλη.
3: Ναι, ρε φίλε, ωραία χώρα, ας πούμε, έχει Κύμολος, αλλά είναι πολύ μικρή η χώρα, της κατάλαβες. Εγώ σου λέω χώρα.
0: Τα Κουφονίσια είναι πιο μεγάλη χώρα από την Κύμολο.
3: Φίλε, πας στην Αμοργό, ας πούμε, έχει πλατεία που βγαίνει ο πλάτανος και γύρω γύρω έχει μαγαζιά. Είναι τα γλυκοπολία, ανεβαίνεις πάνω στα στενά. Είναι φοβερή η Αμοργός, ρε, φοβερή χώρα.
0: Το φαΐ, εν πάση περιπτώσει. Το φαΐ και το γλυκό είναι η όλη ιστορία.
3: Τι να έχει, δηλαδή. Σουβενίρ, να πάρω μαγνητάκια.
0: Λοιπόν, όχι, περίμενε. Πριν ακούσουμε μετά στο Θοδωρίδου και Φορτηγό, να σας υπενθυμίσω ότι σε λίγα λεπτά, σε 5 λεπτάκια περίπου, 6, θα ακούσουμε ένα τετραψήφιο κωδικό, το Σφαίρα Password. Αυτό το κωδικό πρέπει να το θυμάστε και να στείλετε μήνυμα κατευθείαν στο Viber του Σφαίρα με το που το ακούσετε. Έχετε 5 λεπτά δηλαδή περιθώριο, για να στείλετε στο 693-610-1022 τη λέξη Password. Και αμέσως μετά το Viber, από το Viber θα επιλεχθεί εκείνος εκείνη που θα βγει στο αέρα και θα πει τον κωδικό σωστά που θα ακούσει στις 5.30. Ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή μπορεί να γίνει δικό σου. Γιατί αν πεις τον κωδικό σωστά στον αέρα, μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Αυτό συμβαίνει 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30 σε λίγα λεπτά.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε. 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν.
2: Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2830-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε. Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας. Η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
11: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
12: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
12: Βεγγαλικά Χνάρις.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
12: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
12: Τηλέφωνο 2834-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Στο Ρεθύμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
17: Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
19: Το Σφαίρα password είναι 2, 2, 6, 5.

0: ποιος είναι?
1: Ναι, ναι, καλησπέρα, Πάσκορ.
2: 2-2-6-5.
0: Μπράβο!
1: Ωραίος, γρήγορος και άμεσος.
0: Πώς σε λένε?
2: Ηλίας.
0: Ηλία, χαμηλό στο ραδιόφωνο, βρε Ηλία.
2: Δεν έχω χαμηλώνει τώρα.
0: Περίμενε πώς και πώς το τηλέφωνο, Ηλία.
2: Πού είσαι? Δεν προτιμάστε γι' αυτό.
1: Ηλία, πού είσαι?
2: Στο σπίτι μου.
1: Ναι, α, αράζεις, ξεκουράζεσαι.
2: Μόλις επέστρεψα.
1: Περίμενες όταν χτυπήσεις το τηλέφωνο?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Γιατί κλαίει το παιδί,
0: Πόσο είναι το μωράκι?
2: Ορίστε.
0: Το μωράκι πόσο είναι?
2: Το μωρό είναι 2.
0: 2 μωρέ, χαμό.
1: Σε καταλαβαίνω, αδερφέ. Σε καταλαβαίνω.
2: Είναι 3 τα μωρά.
0: 3?
2: Ναι.
0: Τι ηλικίες?
2: 2-6 και 15.
0: 2-6-15, μια χαρά.
1: 2-6-15.
0: Πανικό. Μια χαρά να σου ζήσουν τα παιδάκια.
1: Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία. 693-610-1022 στο Viber. Αυτός είναι, αυτή είναι η διαδικασία του Σφαίρα Password. Πάλι στις 8.30 το πρωί θα γίνει αυτό. 8.30, 11.30, 2.30, 5.30. Ο Ηλίας λοιπόν ήταν πάρα πολύ σωστός. Έστειλε το μήνυμα στο Viber. Επιλέχθηκε, σήκωσε το τηλέφωνο, είπε το password σωστά. Και είναι στην κλήρωση για το υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
1: Καλή επιτυχία σε όλους σας. Πότε θα γίνει η κλήρωση, έχουμε πει?
0: Μέσα στον Ιούνιο.
1: Φοβερό. Σε πάρουν μέσα στον Ιούνιο να έχεις να πας και διακοπές το καλοκαίρι και να λες πάω, πάμε το καινούριο αμάξι.
0: Βέβαια.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε να ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Για πήγαινε μέσα σε κανένα παλιό, βάλε μου έτσι.
1: Θέλω
0: κάτι.
1: Ένα μαζονάκι εδώ.
0: Εδώ.
1: Εδώ. Θα γυρίσεις.
0: Το έχουμε
1: εδώ,
0: ακούσει πάρα πολλές φορές βέβαια αυτό το τραγούδι.
1: Ναι. Πού, σε ποιο σταθμό?
0: Εδώ, σε εμάς.
1: Εδώ αποκλείεται.
0: Δεν το βάζουμε συνέχεια,
1: εδώ
0: Γιάννη.
1: Εδώ αποκλείεται.
0: Εδώ το βάζουμε συνέχεια. Το εδώ συνέχεια, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στον

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινόσφαιρα.
1: Αγή, έλα, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα
2: πολύ
1: αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ. We'll be
0: back. Πρωινόσφαιρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,6.

0: 102,2.
1: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Boss την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
16: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
16: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
18: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Έλα Σπύρο.
0: Τι είναι πάλι?
6: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
0: Δηλαδή?
6: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
0: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
6: Vero System της Cosmochrome. Και υγρασία τέλος.
0: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
6: Με σώζεις.
0: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
19: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Σφαίρα 102.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Τρανσφέρα 102-2. Μπήκαμε δεύτερη ώρα, λίγο χορευτικά, λίγο έτσι γοφό.
1: Αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση. Πίτερ Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει.
0: Ο οποίος ξεκίνησε τώρα, ο Ιακωβίδης, έχει 10 μέρες που ξεκίνησε εδώ στην Αθήνα. Τον επισκέφθηκε και ο Αλέξανδρος Τζουβέλλας, εννοείται. Μην χάσει ο Τσούβι και δεν πάει σε πίστα.
1: Άρα τον Αλεξάνδρου νόμιζα. Που...
0: Όχι, ρε. Ο Τζουβέλλας. Ο Τζουβέλλας κάθεσε αυτό το κίνημα στην πίστα. Διπλές πίστες.
1: Α, πηγαίνει.
0: Πάει Φουρέιρα, πάει Φουρέιρα και μετά πάει για το σβήσιμο 4-6. Ναι, είναι τώρα, μιλάμε τώρα, άστο. Τέλος πάντων, μια και είπα Τζουβέλλα.
1: Έχεις πω... πάει ποτέ μαζί?
0: Πού με τον Τζουβέλλα?
1: Τζουμπουζούκια.
0: Όχι. Ούτε καφέ δεν έχουμε πιει ποτέ μαζί. Να ξέρεις. Μια και είπα Τζουβέλλα, να πω ότι σήμερα το βράδυ εκεί στις 10-10 και κάτι.
1: Ναι.
0: Η άχαστη της Novibet. Κανονικά κάνετε subscribe στο YouTube κανάλι της Novibet και ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές. Συν αυτή, να πω ότι αυτή την εβδομάδα, όχι την άλλη Παρασκευή, εμείς θα φύγουμε και για το πολλά κιλά μπάλα το πρώτο εκτός έδρας. Θυμάστε που σας έλεγα ότι είχε κυρωθεί λόγω βροχής. Θα πάμε τελικά εκεί, τώρα την άλλη Παρασκευή. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο γυρισματάκι. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Μασούτης επίσης είναι στην παρέα μας καθημερινά. Θέλω να σας πω ότι έχουμε 50 χρόνια γιορτής, σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο masoutis.gr, εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. 50 χρόνια Μασούτης. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Viber, να δούμε τι γίνεται. 693-610-1022. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας για πακέτο κόμπο πίτσα. Φαν το Viber δεν μου δουλεύει εμένα, δεν ξέρω αν δουλεύει
0: τώρα
1: σε σένα.
0: Κόλλησε λόγω του διαγωνισμού. Θέλει λίγο να δώσεις λίγο χρόνο για να ξεκολλήσει. Γιατί στο διαγωνισμό κάνει χίλια και μηνύματα. Οπότε...
1: Ναι, δεν. Για ποιο λόγο δεν μου ανοίγει?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διάφορα πράγματα διαβάζω και πέφτω πάνω σε ένα άρθρο που λέει: τα χταπόδια σκέφτονται όπως οι άνθρωποι. Χταπόδια και νοημοσύνη. Τόση ώρα αυτό που κάναμε έτσι.
0: Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix που έχει βγει με το χταπόδι, που ένας δίτης ανέπτυξε τρομερή σχέση με το χταπόδι. Κυριολεκτικά. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ 1,5 ώρας και έχει αναπτύξει τρομερή φιλία με το χταπόδι.
1: Ναι, περισσότεροι, λέει, από τους μισούς νευρώνες βρίσκονται στα πλοκάμια, λειτουργούν σαν μικροί εγκέφαλοι. Ένα χταπόδι δεν ελέγχει κάθε κίνηση κεντρικά. Και όμως, λέει, υπάρχουν ομοιότητες, όπως λέει αυτές που συναντάμε στα θηλαστικά, όπως η όραση, οι μηχανισμοί λειτουργίας. Αυτό το ντοκιμαντέρ δεν το ξέρω που λες.
0: Στο Netflix είναι.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, μπορεί να το δεις.
1: Και αναπτύσσει φιλία με το χταπόδι.
0: Ναι, αναπτύσσει κάτι.
1: Μια σχέση δηλαδή.
0: Μια σχέση με τα φιλία. Δεν πάνε για καφέ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ούτε ναι. Το απειλεί και του λέει θα σε κάνω κρασάτο.
1: Ναι.
0: 2 μήνες ακόμα.
1: Ναι, αλλά με τέτοια. Ναι, και πώς λέγεται, το ξέρουμε.
0: Με διαχνιστά. Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ? Πάει χταπόδι στον Έλβη. Ξάμα χτίσει χταπόδι στον Έλβη, θα το βρει. Τι να έχει, ας
1: πούμε. Θυμάστε που κάποια στιγμή ένα χταπόδι έδινε προβλέψεις για κάτι.
0: Στο Μουντιάλ. Πάει αυτό τώρα. Έγινε με ζες.
1: Πώς λεγόταν το χταπόδι?
0: Πώς ξαναλεγότανε?
1: Κάπως λεγότανε.
0: Μίτσος.
1: Όχι, όχι.
0: Πού να ξέρω. Έδινε.
1: Και έδινε. Και ποιοι διάλεγε τι θέλει.
0: Πήγαινε, καθόταν τώρα και καλά. Είχαν βγάλει τώρα εκεί πέρα.
1: Εντάξει όμως, κοίτα να δεις. Είχε πέσει μέσα, ξέρουμε. Για να
0: εθίστηκε,
1: το είχανε.
0: Εθίστηκε μετά. Ήταν στο Κεθέα χρόνια. Εθίστηκε στον τζόγο και ήταν στο Κεθέα. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Και πώς να κοιμηθώ, μας τραγουδάει Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά βεβαίως μαζί μας. Ο Δουλευταράς είναι πάντα εδώ, διότι μας προσέχει, μας φροντίζει, δεν μας αφήνει ποτέ. Ό,τι και αν θέλουμε να κάνουμε, κάποια επισκευή, κάποια εργασία στο σπίτι, κατεβάζουμε Δουλευταράς app και ησυχάζει το κεφάλι μας. Εκεί θα βρούμε περισσότερους επαγγελματίες, άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις, ωραία δείγματα εργασιών για να, έτσι, να δούμε ποιος μας ταιριάζει πιο πολύ και με ποιον θέλουμε να συνεργαστούμε εμείς.
1: Τώρα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά. Μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν και τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Να ρωτήσω τώρα, ναι, για το Met Gala, δεν έχουμε μιλήσει εμείς εδώ. Είπαμε στο βιβλίο, αλλά δεν έχουμε πει εμείς εδώ.
1: Αυτά,
0: έγινε το Met Gala εχθές.
1: Α, που είχαν τεθεί. Γιατί δίνονται περίεργα, ρε φίλε.
0: Είναι έτσι το κόνσεπτ.
1: Δηλαδή, τι αποκριά.
0: Δεν είναι αποκριά, ρε παιδί μου. Είναι.
1: Είδατε, ποια ήταν η Σταλίστα Ερών, ποια είχε.
0: Η Χάιντι Κλουμ.
1: Η Χάιντι Κλουμ.
0: Ήταν άγαλμα, λες.
1: Ναι, η Χάιντι Κλουμ γενικά όμως το δουλεύει όλο τον χρόνο. Κάνει θεματικά, ντύνεται, κάνει.
0: Τι είναι στο δουλεύει.
1: Η Χάιντι Κλουμ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάνει διάφορα.
0: Εμφανίσει πιο έτσι κεντρικέ.
1: Όχι, και σπίτι τη. Δίνεται περίεργα, κάνει αυτά.
0: Στο σπίτι τη ή τη εκεί.
1: Ρε παιδί μου, κάνει θεματικά βίντεο στο σπίτι τη. Έχει κανονικά βίντεο.
0: $100,000 ήταν το εισιτήριο για να μπει εχθές μέσα στο Met Gala. Η διευθύντρια τη Vogue, Ian Winter, το.
1: Η Katy Perry έσκασε με μια μάσκα.
0: Ναι, η Katy Perry.
1: Ναι, με μια μάσκα είδα.
0: Εμένα μου άρεσε η Ρίνα Σάικ.
1: Δεν την είδα.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, την Katy Perry.
0: Η Ρίνα Σάικ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Ρίνα Σάικ είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Κάτσε να τη δω. Η Ρίνα Σάικ, ναι. Ήταν έτσι. Μαγιό από πάνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα μιλάμε, ναι, το κορμί είναι θανατηφόρο.
1: Είχανε, λέει η Μαριλένα, είχανε θεματολογία Faction is Art.
0: Ναι, με την τέχνη. Άλλοι είχαν έτσι επιρροές από γλύπτες, από ξέρω εγώ, αρχαίους θεούς.
1: Ωραία, αν εσύ ας πούμε σε καλούσαν στο Met Gala, τι θα ήθελες να ντυθείς, ας πούμε.
0: Μου άρεσε τη Kylie Jenner και της, που ήταν σαν Αφροδίτη της Μήλου.
1: Ενώ εσύ τι.
0: Τι θα ντυνόμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, πυροσβέστη, τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις εσύ.
1: Εγώ αντινόμουν αυτό, γιατί από τα αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου αγάλματα που το έχω και σε έτσι μικρό αγαλματάκι, είναι η Νίκη της Αμοθράκης. Θα είχα την Νίκη της Αμοθράκης, χωρίς κεφάλι δηλαδή θα πήγαινα, με φτερά.
0: Η Μπιγιόν σε πήγε με την κόρη της μαζί, αν και απαγορεύεται η είσοδος κάτω των 18-14 είναι, μαζί με τον Jay-Z, η οποία, ναι, είναι ίδια η Μπιγιόν σε, δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν την είδες.
1: Ναι, δεν την είδα την
0: Blue Μπιγιόν. Ivy. Αυτό εγώ το θυμάμαι μόνο από πώς μεγαλώνουν έτσι, ρε παιδί μου.
1: Τώρα λες να μην την αφήσα να μπει, θα μπήκε.
0: Καλέ, μπήκε, αφού μέσα ήταν.
1: Αν Νίκη της Αμοθράκης, λέει, ντύθηκε η Κένταλ. Γράφει εδώ η.
0: Α, η Κένταλ, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ρε. Μπράβο, ναι, ναι. Κένταλ. Και πώς δεν είχε κεφάλι, πώς ντύθηκε. Δεν ξέρω.
0: Και δεν είχε κεφάλι, μωρέ και εσύ. Ήταν, εμπνεύστηκε από αυτό.
1: Α, εμπνεύστηκε από αυτό. Γιατί, ναι, η Νίκη της Αμοθράκης δεν έχει κεφάλι.
0: Κάτσε να σου δείξω τώρα την κόρη.
1: Η Νίκη της Αμοθράκης είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μας τη δώσουν πίσω αυτή η Βρετανική.
0: Αυτή είναι η κόρη της Μπιγιονσέ και του Τζέι.
1: Η ίδια είναι. Η ίδια η Μπιγιονσέ νέα.
0: Η ίδια, ναι, ναι.
1: Ναι, μεγάλωσε πολύ αυτό το παιδάκι.
0: Μεγάλο, καλέ, μωρό το θυμάμαι. Πώς μεγαλώνουν έτσι τόσο γρήγορα αυτά.
1: Ο άλλος ο Jay-Z.
0: Ίδιος.
1: Αλλά εντάξει. Σαν τον worry about a thing.
0: Συγγνώμη, έχουν και άλλα παιδιά.
1: Ναι, ρε.
0: Α, έχουν και άλλα.
1: Νομίζω έχουν και ένα αγοράκι.
0: Η Ριάννα είδες πως έσκασε.
1: Η Ριάννα έκανε προχθές φωτογράφηση. Δεν ξέρω αν την είδατε.
0: Όχι.
1: Πάτα φωτογράφη Ριάννα. Καλά, εντάξει. Εδώ είναι. Πρέπει να φωτογράφηση τώρα προχθές. Μπες στο Instagram της.
0: Ναι, τι.
1: Έκανε φωτογράφηση.
0: Επαγγελματική.
1: Επαγγελματική. Ξέρω εγώ, άμα τη βδίσω. Μια επαγγελματική φωτογράφηση. Μια επαγγελματική φωτογράφηση.
0: Α,
1: για, ναι. Είναι αυτή που την είδες, για να δω.
0: Αυτή εδώ.
1: Ναι, για πήγαινε στη δεύτερη τη φωτογραφία, δεύτερη τρίτη που είναι στον κάναπε. Όχι αυτή, ρε. Είναι μια, νομίζω, έχει δύο-τρεις. Όχι, όχι, έχει και άλλες φωτογραφίες. Δεν είναι αυτή. Αυτή είναι μια χαρά.
0: Α.
1: Εδώ, αυτή. Αυτή εδώ.
0: Σόπαρε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι. Βγάζει σόρουχα.
1: Ναι,
0: όχι, βγάζει σόρουχα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Μήπως θα πουλάει.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει η Ριάννα.
0: Αλλά δεν ξέρω, βολεύει τώρα.
1: Γιατί διάβασε κανείς το κάψιον.
0: Βολεύει.
1: Πήγε κανείς στη φωτογραφία.
0: Για να το είδες.
1: Αυτό άμα σε, άμα σε πιάσει όμως γρήγορα.
2: Ναι, ναι.
0: Και λέει loading. Τι loading.
1: Α, ξέρω. Εγώ δεν διάβασα κάψιον, δεν πρόλαβα.
0: Ο Ο Τριαντάφυλλος και το βλέπω κάτι όνειρα για τη Βάσο που λέει σίγουρα είμαι εδώ, βεβαίως είμαστε εδώ. Και αμέσως τώρα σου αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι με πολύ πολύ αγάπη. Μην χασμουριέσαι παιδί μου, κάνω αφιέρωση στη Βάσο.
1: 10 ώρες αφιερώσεις.

0: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Α στους 104,7.

0: σφαίρα.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Σφαίρα 102.2.
5: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
5: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
11: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
5: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
5: Vo Club Athens.
13: Δεν υπάρχει μέρα μου.
5: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φόπο. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
21: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
22: Πάμε γρήγορα.
23: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
21: Δικό σου.
22: Πάμε τη δεύτερη.
23: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
21: Εύκολο να βρεις είσαι.
22: Πάμε την τρίτη.
23: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
22: Ναι.
23: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
24: Ένα εισιτήριο.
23: Ναι.
24: Για το Final Four.
23: Ναι.
24: Στην Αθήνα.
23: Ναι.
21: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
23: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
21: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
23: Κέρδισα.
21: Τι?
23: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
21: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
24: Αφήντε με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδου.
1: οδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Atmosfera Mix.
1: Από τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Δύναμη,
0: εμπειρία,
6: γνώση,
0: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Φίλε, χθες από τα φανάρια αγόρασα ηλεκτρική ρακέτα για τα κουνούπια. Χάνω 3-1 σετ.
12: Σε ένα υπουργό που δεν έχει φάει ούτε ένα ευρώ. Έλα ρε, πώς κάτσι. Είχαμε δραχμές τότε.
13: Μπράβο. Μπράβο.
14: Ξέρετε, λέει παιδιά, ότι κι εσείς που γυμνάζεστε καθημερινά και έχετε υγιές σώμα, πάλι θα πεθάνετε, έτσι.
15: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
11: Βγαίνεις από τη θάλασσα. Χτυπάς δαχτυλάκι σε κοτρώνα. Το παίζεις cool. Πας στη πετσέτα σου. Βάζεις γυαλιά και κλαις.
9: Απίστευτα όμως.
12: Γιατρέ, γιατρέ, δεν είμαι, αλλά έχω παρεστήσεις. Ο γιατρός είναι απ' την άλλη, εγώ είμαι το λαμπατέρ.
9: Γιατρέ, γιατρέ, πονάω στη μέση. Κάνε στην άκρη.
11: Κόπηκα στο μάθημα οδήγησης. Γιατί, με ρώτησαν τι βάζω μόλις μπω στο αυτοκίνητο. Και τι τους είπες, Οικονομόπουλο και Κραγιόν.
9: Ορίστε.
11: Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε. Τέλεια, τέλεια κύριε, πώς θα τα παίρνω. Στην αρχή έτσι όπως σας λέω 550 ευρώ. Και πιο μετά όσο περνάει ο καιρός 750 ευρώ. Ωραία, ωραία, θα έρθω πιο μετά.
9: Κατευθείαν.
12: Πάντως το πιο επιθετικό μάρκετινγκ το έχω δει σε καντίνα στο παιδί του Άρεως. Έγραφε από πάνω, αν δεν φας θα πεινάσουμε και δυο.
11: Πολύ καλό.
0: Alpha FM 104,7.
14: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Βεγγαλικά Χνάρις.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: χτίζεις ή ανακαινίζεις. Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Πρωινό σφαίρα.
16: Γεωργιά, έστειλε μήνυμα, λέει να μέρχεται το Αγίου Βαλεντίνου και δεν έχει γκόμενο.
17: Τι λες, κοπέλα μου, να πούμε, δεν έχετε τη σκηνομπέμπνη και δεν έχω ψυσταριά.
18: Έκανες γυναίκα να γελάει. Αν είσαι όμως ακόμη στο κρεβάτι της και συνεχίζει να γελάει.
19: Ναι. Τότε είσαι για κλάματα.
20: Έξι με 8, 9, 10. Πρωινό σφαίρα.
21: 104,7.
22: 104,7.
23: Συντονίστηκες?
24: Κόλλησες.
23: Κόλλησες.
25: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
26: Τι καιρό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Άκου μουσική.
7: Άκου μουσική.
6: Νιώσε το ρυθμό.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
6: Εδώ. Τα ακούς όλα.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In the

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι. Μπορώ να μιλήσω με την Ελέσσα, παρακαλώ.
8: Βεβαίως, ίδια.
7: Το μεσημέρι έχετε κάποιο κενό.
8: Για ποιο πράγμα?
7: Εσύ θα κάνεις.
9: Ημιμόνιμο.
7: Τι θα κάνεις, ημιμόνιμο? Μην κάνεις ημιμόνιμο σαν την άλλη φορά. Κρατσουνάει. Είμαστε δύο άτομα βασικά. Είναι και ο φίλος μου ο Μερκούρης εδώ. Μανικιούρ πεντικιούρ θέλω να κάνω, αλλά έχω και ένα θέμα με το κότσι μου. Τι μπορείτε να κάνετε γενικά με το κότσι?
8: Όχι. Επειδή δεν το εξασκώ επαγγελματικά, ναι, δεν θα μπορέσω να βοηθήσω. Λυπάμαι πολύ.
7: Καλά, ας κάνουμε τα νύχια τουλάχιστον, γιατί τώρα που να προλάβω. Η Μέρη Σκορδίλη μας έδωσε τηλέφωνο.
8: Δεν τη γνωρίζω την κοπέλα που μου λέτε, αλλά και πάλι δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω. Λυπάμαι πολύ.
7: Είστε full σήμερα?
8: Ναι, έχω άλλες δουλίτσες.
7: Αν έρθουμε εμείς τώρα εκεί και καθίσουμε, ας πούμε, μπορούμε να χωθούμε. Αν έχεις κάποιο κενό, αν προκύψει κάποιο κενό.
9: Καλά, κατάλαβες ποιοι είμαστε.
7: Αν δεν ξέρει τη Μέρη, πώς να καταλάβει. Ο Ρέστης και ο Μερκούρης που βγάζουν τη σειρά με τις παντόφλες, αγιονάρες τώρα τις καλοκαιρινές. Τις φατσούκο που για πέσανε.
8: Αχ, κρίμα, δεν μπορώ να βοηθήσω, ρε παιδιά, χίλια συγγνώμη.
7: Καλά, έχουμε φωτογράφηση σήμερα. Καλή, πρέπει. Δεν γίνεται να το κάνουν, να το αναβάλουν.
9: Αξέ, παρακαλώ.
7: Και αυτό εδώ είναι φουλ στην παρανυχίδα, να το δει, θα τρομάξει.
8: Αγάπη μου, καταλαβαίνω. Χίλια συγγνώμη, ζητάω.
7: Αν δει τη γάπα μου, έχει γδάρει.
8: Δεν ξέρω, παιδιά, ανοίξτε κανένα κατάλογο, δεν είμαι η μόνη στο είδος.
7: Μόνο σένα θα προτιμούσαμε, τέλος πάντων. Καλά, εσύ ραδιόφωνο ακούς, γενικά.
8: Κάτι ακούω.
7: Κάτι
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
5: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς, in

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Α στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
7: Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε. Τόσα χρόνια μετά που έχεις φύγει εξαφανίστηκε.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698

0: 2-10-908-5-79-36-01.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Είμαστε δύο, ήταν και κάτι φιλαράκια που μέναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη, yeah, στο σπίτι, όλοι μαζί. Ξέρεις, αυτά τα κοινόβια. Και λέω: Μαράκι! Μαράκι! Πες τα παιδιά, σ' άρεσε χθες. Δεν με λένε Μαρία. Είδατε ρε, ξέχασε το όνομά της, ρε.
5: Εγώ να σου πω λίγο κάτι τώρα. Τελικά, είσαι πολύ μάπα στο κρεβάτι. Ο χειρότερος που είχα ποτέ.
4: Σιγά μου ρε που μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δόξας, νάτος εκεί είναι. Ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης ο Δόξας. Φαίνεις... είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Καλησπέρα!

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Πάχινα και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
7: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
6: Όχι, ρε. Του αυτοκίνητου, ρε βλάκα.
8: Όπα!
6: Πάντως, εγώ να ξέρω, ζω για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
9: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
10: Μπάτζι τζάμπινγκ.
9: Ναι.
6: Πιτζάμο ήρωας.
9: Όχι.
6: Μπάτζι τζάμπινγκ, πώς?
9: Αντώνης.
6: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
10: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
6: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
10: Ναι, είναι η καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να τις κάνω πρώτα σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
3: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Atmosfera Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.